0: Κάνε μας τη χάρη, κουμπά.
1: Τώρα το πιστέψαμε. Έλα.
0: Έλα, μπες.
2: Για το μπες.
3: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το πάν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μη το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάν. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάν. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάν.

0: ρυθμός
1: είναι τρέλα.
0: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: μαζί σας, έτσι. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτι Μαγκύρα. Κάθε μέρα 7 με 10 σας υποσχόμαστε τα καλύτερα και κοίτα να δείτε, δε μπαγάσιδες, ότι στο τέλος σας τα φέρνουμε.
1: Έτσι είναι, γιατί μοχθούμε, γιατί παλεύουμε γι' αυτό. Φτιάχνουμε εδώ πέρα μια εκπομπή.
0: Με μεράκι.
1: Έτσι, με όλη μας την ψυχή. Και το έχετε καταλάβει και σας ευχαριστούμε που μας ακούτε. Να πούμε καλωσορίσατε στους καινούργιους ακροατές μας που συντονίζονται για πρώτη φορά τώρα.
0: Μείνετε έτσι από περιέργεια να δείτε τι θα συμβεί. Ό,τι κουτάκι, ό,τι απαιτήσεις έχετε, κάντε τσικ, κάντε τικ. Και τσεκάρετε ότι κοίταξε, το έχουμε και αυτό, το έχουμε και εκείνο, το έχουμε και το άλλο. Οπότε μέχρι και τις 10 με δώρα, με τραγουδάρες πάνω απ' όλα, με διαγωνισμούς, με παιχνίδια, με γέλια, με βλακίες και ξυπνάδες, θα είμαστε παρέα.
1: Μου στέλνουν εδώ μηνύματα, ήδη μας στέλνουν. Τι ωραίο τραγούδι, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Φορτούνης σήμερα έχει πολλά κέφια. Έχει ανοίξει.
0: Ανοιξιάτικος.
1: Ναι, ναι, έχει φορέσει και ένα πουκάμισο εδώ πέρα. Σιθρού, πολύ σεξι.
0: Είμαστε... Δεν ήξερα, παιδί μου, ότι θα γράφει με το φως και θα φαίνεται μέσα στα.
1: Δεν φαίνεται τίποτα με
0: εδώ.
1: Το φως, παιδί μου.
0: Δεν φαίνεται.
1: Όχι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σου πάει
0: τρομερά. Έχει και λίγο, έχει τσουτσουριάσει, κατάλαβες. Μην έχουμε τίποτα, κανένα τύχημα εδώ.
1: Γίνει κορόμιλα.
0: Λοιπόν, αυτά. Τα μηνύματά σας στο Viber θέλουμε.
1: Για ξεκινήστε στο 6937-949-949. Το Viber του σταθμού μας, επιτέλους. Αποθήκευσέ το στις επαφές σου. Γράψε ρυθμός. Γράψε πρωινό. Γράψε παπάκια. Γράψε ό,τι θες, αρκεί να έχεις την επαφή. Για να μιλάμε κάθε μέρα πλούσια δώρα μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Και στο τρίωρο της εκπομπής έχει να γίνει χαμός. Σήμερα δίνουμε jackpot τρελό στο ραντάρ μας. 450 ευρώ μετρητά θα πάρει κάποιος, ευχόμαστε εδώ.
0: Ωραία.
1: Σήμερα, αρκεί να έχει τα τρία στοιχεία του ραντάρ. Φυσικά 7 και 50 οι μικροί μας φίλοι πριν πάνε στο σχολείο.
0: Το παπάκι τους.
1: Θα μας καλέσουν για να παίξουν.
0: Δηλαδή θα βουτήξει το παπάκι και εσείς θα πρέπει να μαντέψετε τη φράση που λέει κάτω από το νερό για να κερδίσετε 2 εισιτήρια των Villain Cinemas για όποια ταινία θέλετε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πολλά υποσχόμενα, πολλά πράγματα σας έχουμε πει. Δεν πιστεύω να έχετε τρομάξει. Δεν πιστεύω να το έχετε τρομάξει. Εδώ θα
2: τι πάθατε. Παρακολουθήκατε σήμερα.
1: Έτσι.
2: Ρέμουν τα ποδαράκια σας. Τι, έχουμε προβληματάκι. Σας προσέχατε.

0: Αυτό είναι το νέο τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου. Φυσικά η επίθεση και το ακούτε.
1: Ρυθμός 949.
0: Α, εδώ ακριβώς. Το ρυθμό 949 αποκλειστικά και στο Πάμε Πρωινό, ε!
2: Τι ωραία αποκλειστικότητα είναι αυτή.
0: Έτσι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο ξεκίνημα.
2: Εκπληκτικός Νίκος Μακρόπουλος για ακόμα μια φορά. Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από αυτόν τον τραγουδιστή.
0: Έτσι, αυτή την εβδομάδα ολόκληρη θα ακούτε αποκλειστικά στο ρυθμό 949 την τραγουδάρα του Νίκο Μακρόπουλου, επίθεση. Έχουμε τον Μιχαήλ, ο οποίος έχει στείλει εκπληκτικό κούρεμα. Πώς λέγεται αυτό, Ράστα το
2: έχει κάνει. Conros, braids.
0: Αυτό.
2: Ναι, έκανε κοτσίδια.
0: Κοτσίδια.
2: Πολύ σου πάνε, Μιχαήλ μου.
0: Έχει τόσο μακρύ μαλλί ο Μιχαήλ.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ ωραίος.
2: Πολύ, πολύ.
0: Έχει φωτογράφηση, λέει, στο σχολείο και η Ελένη.
3: Καλημέρα στην όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα, Θηνούλα. Καλημέρα, Βασίλη. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Φίλια πολλά.
2: Αμήν, αγάπη μου, θα έχουμε μια υπέροχη μέρα. Και τώρα, φυσικά, ο Βασίλης Φορτούνης θα μας δώσει επικαιρότητα.
0: Φορώ και πουκάμισο. No news, good news. Ξυπνάω το πρωί και τι να ακούσω.
2: Τι
0: λέει,
2: ακούω.
0: Πάλι πέφτει το πετρέλαιο.
2: Πέφτει,
0: ναι,
2: σήμερα.
0: Πέφτει, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια. Λέω, τι έγινε. Μέχρι να φτάσω, τέλος πάντων, κοιτάω λίγο τα ειδησιογραφικά. Όχι, ο Τραμπ ανακοίνωσε εν μέσω νυχτός, εκεί κατά τις 12 ώρα το πιάνουν τα ωραία.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι ώρα μερική είναι εκεί. Πάντως εδώ ώρα Ελλάδος, 12 το βράδυ.
2: Ναι.
0: Ο Τραμπ ανακοίνωσε λοιπόν χθες αυτή την ώρα την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, που και καλά τα πλοία, τα πολεμικά, τον είπα, θα συνόδευαν τα εμπορικά πλοία για να μην υπάρξουν επιθέσεις. Και αυτά λοιπόν, αυτά σταματάνε, λέει, γιατί υπάρχει επικείμενη συμφωνία με το Ιράν. Πάλι.
2: Μάλιστα.
0: Επικαλείται πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και η κίνηση αυτή έγινε φυσικά κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και των άλλων χωρών. Οκ, okay, παρόλα αυτά ο ναυτικός αποκλεισμός, άλλο αυτό, παραμένει ενισχύ. Εντάξει,
2: στην
0: πάντε Παναγία μου.
2: Στη Νέα Υόρκη είναι 5 το απόγευμα.
0: Εκεί ξυπνάει.
2: Ναι.
0: Εκεί ξεκινάει μέχρι τις 8. Λοιπόν, στη δημοσιότητα Αθηνά μου δόθηκαν τα στοιχεία του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες εδώ στην Ελλάδα μας. Αυτοί οι κύριοι παρίσταναν λογιστές και έχουν αλλιεύσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ μέχρι στιγμής.
2: Oh.
0: Και είχαν δύο ομάδες. Η μία ομάδα ήταν να παίρνει τα τηλέφωνα και η άλλη ομάδα ήταν να πηγαίνει επί τόπου και να το παίζει λογιστές.
2: Mm.
0: Άμα δεις λίγο τις μούρες τους που είναι και λίγο μοβόροι κάποιοι από αυτούς, γιατί βγήκαν και τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους.
2: Μπράβο,
0: δεν χρειάζεται τώρα να τα πω εγώ πέρα εδώ πέρα. Δεν είναι και κρυφά παρόλα αυτά. Είναι περίεργη. Οπότε λέει, θα στείλουμε αυτούς οι οποίοι μοιάζουν πιο πολύ με λογιστές. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να είναι και ένας λογιστής. Mm. Φαντάζομαι λίγο πιο μαθηματικός τύπος. Πιο μαθηματικός τύπος, μπράβο. Και οι άλλοι πέραν τηλέφωνα. Και είχαν πολλά χρόνια, είχαν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ μαζέψει. Τους μπουζουριάσανε. Επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε διάρρηξη σε μεσητικό γραφείο που είχε και του κλέψανε, λέει, με ρυφηφή, τρυπήσαν τον τοίχο και πήγαν στο χρηματοκιβώτιο 297.000 ευρώ.
2: Όχα μα.
0: Στη Χαριλάου. Τώρα, μαθήτριες στο Ηράκλειο, γυμνασίου πιστεύω, ναι, γυμνασίου, πετούσαν αυγά σε σπίτια καθηγητών τους.
2: Τι να πεις.
0: Πρώτη φορά μας ξανασυμβαίνει αυτό να το ακούμε. Δηλαδή δεν τρεπόμαστε, ρε παιδιά. Οι νεαρές φέρεται να καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας, ενώ έγιναν αντιληπτές και από κατοίκουσες περιοχής. Φυσικά ακολούθησε η προσπάθεια αναγνώρισης από τους εκπαιδευτικούς και τελικά έγινε έτσι μια παιδαγωγική διαχείριση γίνεται του θέματος αυτό το καιρό για την αποφυγή νομικών ενεργειών, επειδή είναι νεαρής ηλικίας και ανήλικοι οι δράστες. Άκου τώρα αυγά.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Έχουν φύγει αυγά στον Ταύρο, παιδιά. Προς το σχολείο όμως.
2: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε στον Ταύρο,
2: επειδή είμαι
0: μεταβριώτησα. Τώρα να σώθεις στο μπαλκόνι και να στο βρωμίζει.
2: Εσύ είσαι καθηγητής στον Ταύρο, εγώ μεταβριώτησα. Ναι. Δηλαδή είμαστε απέναντι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχαμε ένα έθιμο. Είχανε παλιά, όταν εγώ
0: όχι
2: πήγαινα στο σχολείο.
0: Όχι εμείς.
2: Όχι, εγώ δεν ήμουν σε αυτές όπως καταλαβαίνεις τις δράσεις. Όχι βέβαια, είναι δυνατόν, αγάπη μου, τέτοιο νύχι είχα από τότε εγώ.
0: Ναι.
2: Θα πιάσω τώρα εγώ το αυγό και τον νεράτζι.
0: Καλά τα λες.
2: και πετάγανε τις απόκριες. Ήταν μια μέρα που πετάγανε νεράτζι για το ένα σχολείο στο
0: τα
2: άλλο.
0: Τα νεράτζια είναι λίγο πλάκα, αλλά το αυγό είναι πολύ βρωμερό.
2: Κίνδυνα ήταν.
0: Τέλος πάντων.
2: Άστε.
0: Και ο Μακρόν πήγε και συνάντησε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα περιθώρια τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας και είχαμε έτσι λίγο σουρεάλ στιγμές. Έπαιξαν και ντραμς, τραγουδήσαν οι άνθρωποι. Αυτός είναι ο Μακρόν.
2: Αυτός είναι ο Μακρόν.
0: Και τι ωραία που τραγουδάει.
2: Τι γίνεται με το Μακρόν τελευταία, έχει πολύ καλλιτεχνικές ανησυχίες.
0: Μετά τη φωτογραφία με το ανοιχτό το πουκάμισο και το δασίτριχο στήθος εδώ πέρα, να ξέρεις, έχουν ανέβει πάρα πολύ οι μετοχές τους στον γυναικείο και όχι μόνο πληθυσμό.
2: Σοβαρά,
0: βεβαίως.
2: Και το Μακρόν.
0: Εντάξει, δεν είναι και μεγάλο σε ηλικία, πόσο είναι. Στην ηλικία μου είναι.
2: Στην ηλικία σου είναι, εντάξει.
0: Τεκνό.
2: Με τι.

0: Γιώργος Μαζονάκης στο Ρυθμούλη 949. Έχουμε και το Λευτέρη στην παρέα μας, Αθηνούλη.
1: Για να ακούσω το Λευτέρη μου να μου λέει καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αθηνά.
1: Έτσι, να.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή Τετάρτη να έχουμε.
1: Ούτε να το ξέρα, ε.
0: Ναι. Είναι λοιπόν το Πάμε Πρωινό 6 του Μάη. Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Έχει ξημερώσει. Είμαστε εδώ μαζί. Και φυσικά κάνουμε έτσι μια περατζάδα από τα νέα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτή την ώρα, 7 και 20, θα πάμε στην Ινδία. Όλο και κάπου ταξιδεύουμε. Εκεί πέρα ένας αγρότης Αθηνά καταγγέλει κάτι δυσάρεστο.
1: Τι?
0: Λοιπόν, έγινε ένας γάμος εκεί σε ένα χωριό της πολιτείας Ούταρ Πραντές.
1: Ναι.
0: Για το γεγονός το λέμε, δεν το ξέρουμε την περιοχή. Εκεί υπήρξε μια παραδοσιακή πομπή γάμου και ήταν συνοδευόμενη από ένα DJ. Και υπήρχαν εκεί δυνατή μουσική. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Πώς έχουμε εμείς τα κλαρίνα τα οποία συνοδεύουν την ύφη και αυτά. Αυτοί είχαν ένα φορητό DJ και κονσόλα και βαρούσε πάρα πολύ δυνατή μουσική. Και πέρασε εκεί πέρα από το ύπαιθρο.
1: Από τα στρέμματα.
0: Από τα στρέμματα. Μπράβο. Και σκότωσε 140 κοτόπουλα.
1: Πώς τα σκότωσε?
0: Γιατί τα κοτόπουλα, λέει, όπως φέρεται να λέει ο Σαμπίρ Αλή, ο αγρότης, η ένταση της μουσικής τους προκάλεσε πανικό στα κοτόπουλα. Και τα κοτόπουλα πάθανε αυτό λόγω του εκοφαντικού θορύβου μαζικό στρες.
1: Α, τα καημένα.
0: Και πεθάνανε τα κοτόπουλα από τη μουσική.
1: 140 κοτόπουλα.
0: 140. Από την άλλη, λίγο παραπέρα, ένας αγρότης βρήκε τρόπο για να σώσει τα κοτόπουλά του. Και τι έκανε? Γιατί αυτά ήταν ατίθασα και κυκλοφορούσαν το βράδυ έξω.
1: Ναι.
0: Τα έντυσε λοιπόν τα κοτόπουλα ένα-ένα με αυτά τα γυλαίκα τα φωσφοριζέ που τα φοράς και προχωράς. Και όλο το βράδυ βλέπεις κάτι φωτεινές πυγολαμπίδες που είναι ντυμένες και πηγαίνουνε.
1: Άστο καλό. Δηλαδή, το βλέπω τώρα και σε φωτογραφία.
0: Μπράβο. Εκεί στο Σούρουπο δηλαδή.
1: Το κοτόπουλο.
0: Μπράβο. Εκεί στο Σούρουπο, γιατί τις σκότωσε μετά τον ηλιοβασίλεμα, άμα ξέρουμε από τα χωριά εμείς, τις μαζεύουμε μέσα.
1: Ναι.
0: Αυτές μόνες τους γυρνούσανε και πολλές φορές τις πατούσαν αυτοκίνητα. Οπότε τι κάνεις όταν φοράς και τρέχεις ή πηγαίνεις με το πατίνι κάπου? Φοράς γυλαίκο.
1: Ναι, για να φωσφορίζεις και να διακρίνεσαι. Ναι.
0: Λοιπόν, τα κοτόπουλα έχουν το δικό τους live guard αυτό το γυλαίκο και το βράδυ όλο τριγυρίζουν άνετα και ωραία.
1: Και άντε να ξυπνήσεις τώρα εσύ μέσα στη νύχτα να πιεις ένα ποτήρι νερό. Να σταθείς κοντά στο παράθυρο και να βλέπεις μικρά να φωσφορίζουν μέσα στη... τώρα λες παρεστήσεις έχω, ήρθαν εξωγήινοι.

0: Κοίταξε να δεις, λίγα τα λόγια δεν τα λες εδώ πέρα.
1: Και με λίγα και με πολλά εμείς τη δουλειά μας θα την κάνουμε, παιδιά, εδώ στο Πάμε Πρωινό. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε να ζήσουμε πολλά σήμερα, σας το λέω. Φυσικά μαζί μας είναι ο Μασούτης, γιατί γιορτάζουμε τα 50 χρόνια και έχει μεγάλο διαγωνισμό. Από την 5η λοιπόν, 26 Μαρτίου, έχει ξεκινήσει έως και την Κυριακή 23 Μαΐου του 2026. Να ξέρετε ότι 150 τυχεροί κερδίζουν.
2: Πόσοι?
1: iPhone 17. Έλα, 150 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Με κάθε αγορά 5 ευρώ και χρήση της Mastercard μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Ψώνισε λοιπόν στα καταστήματα Μασούτης ή μπες και στο e-shop. Έτσι.
0: Τέλεια. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και να έρθουμε. Μάντεψε με ποιο τραγούδι ξεκινάμε.
1: Με ποιο
0: μη
1: τραγούδι.
0: Μην κοιτά.
1: Έλα. Δεν το είδα. Δεν το έχω δει. Με ποιο τραγούδι.
0: Δεν θα σου πω.
1: Δεν το είδα.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 9:49.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr/ Mastercard Pavla Day.
7: Happy Mastercard Day!
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
13: Για την τέλεια, μαστιχοτύφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
15: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
18: Μήπως λεφτά.
17: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Προκόπη! Πού ήσουν?
21: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
20: Μολόγα, Προκόπη.
21: Ήμουν στο Γερμανό.
20: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
21: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
22: Για σοβαρές επισκευές.
23: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
20: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
24: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
25: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζανανούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.

0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
1: Happy Mastercard Day!
2: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
3: Welcome back, τα λεντάρες μας. Φορτούνης Αφαλίδου, Μαγκύρα, back to back, με Παντελίδη, με Απέργη. Και είχαμε βάλει και ένα quiz πριν. Έχασε η Αθήνα, σε λίγο Ρία Ελληνίδου, το πρώτο τραγούδι για αυτό το ημίωρο.
4: Σούπερ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Άρα δεν έχασα, κέρδισα, γιατί είναι τραγουδάρα.
3: Είναι τραγουδάρα. Θέλετε λοιπόν εσείς τώρα, μιας και έχει βγει ο ήλιος, να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένος από τις βλαβερές του ακτίνες και ταυτόχρονα να ενυδατώνεστε? Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει υψηλή προστασία από ακτίνες UVB, UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος με αντιοξειδωτική δράση. Προστατεύει από τη φωτογύρανση, διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό, ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνι άρωμα. Θα τα βρούμε όλοι στα φαρμακεία και στο e-pharmacies. Πάμε στην κίνηση καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Σήκωσε πράκτορ βουφού το ντρόουν σου. Παίρνε πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης και πες μας τι γίνεται.
3: Το τιμημένο το σηκώνω και έχει κίνηση στο ποτάμι Μπόλικη. Στο κατέβασμα από πολύ ψηλά στην Κηφισιά ξεκινάει, φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και εκεί σταματάει από τόμος η κίνηση. Και στην άνοδο από την Ιερά Οδο πάλι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και εκεί σταματάει από τόμος την κίνηση. Τι συμβαίνει εκεί, το τρίγωνο της Νέα Φιλαδέλφιας είναι? Λοιπόν, σιγά σιγά η άνοδος της Κηφισίας πίζει και τέλος. Τώρα για πρωί μόνο από το Χαϊδάρι προς Ελευσίνα και στο Σχιστό προς Ελευσίνα έχει πρωινό μποτελιερισματομπλάκι.
2: Ο καιρός σήμερα.
4: Λοιπόν, σήμερα όλη μας η εκπομπή, να ξέρετε, θα έχει έναν αέρα Hollywood. Θεματολογικά θα κινηθούμε σε ταινίες του Hollywood, οπότε ο καιρός σήμερα.
3: Ναι.
5: Από τον Ήτη τον εξωγήινο.
3: Hello, E.T. Εγώ φεύγω. Θα φύγω και εγώ με τον εξωγήινο και πάω.

0: Μπλοκάρ Facebook, μπλοκάρ WhatsApp, μπλοκέτε η φωνή.
1: Θα σε μπλοκάρω
0: Instagram,
1: από παντού.
2: Ξεκίνησα ωραία ρομαντικά με τον ΙΤ. Πού να ακούσεις και τη συνέχεια, τους υπόλοιπους καιρούς.
1: Χαμούλης, όπως είπαμε πριν τον Παντελή, τον Παντελίδη ή Ελληνίδου, εξηγήστε μου τι δεν πάει καλά ή τέλος πάντων τι πάει πάρα πολύ καλά στο πάνω προϊόν.

0: Όπως ακριβώς σας υποσχεθήκαμε, σήμερα παίζουμε τα καλύτερα. Ήταν ο Παντελής Παντελίδης και ήρθε αυτή η ωραία στιγμή.
1: Η στιγμή που κάθε μέρα τέτοια ώρα εδώ στο Πάμε Πρωινό έρχεται το...
2: Για πες.
1: Εμείς θέτουμε το ερώτημα, εσείς το απαντάτε. Πού, πώς, στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Τι κάνετε βρε, κοιμούσαστε, που λέει και η φιλενάδα μας. Σηκωθείτε, πιάστε το κινητό και στείλτε μας μήνυμα.
3: Λοιπόν, πάμε πρωινό, μη σας
0: γράψω
3: πρωί-πρωί, κοιμούσαστε ρε μάνα.
1: Σηκωθείτε ρε, τελειώνετε ρε,
0: σηκωθείτε,
1: εδώ είμαστε.
0: Έχουμε και ταινίες να δούμε τώρα πρωινιάτικο.
1: Πάμε, σήμερα θέλω να μου πεις, εάν ήσουν πρωταγωνιστή σε κάποια ταινία, ποια ταινία θα ήταν αυτή και σε ποια ταινία θα ήσουν πρωταγωνιστής.
0: Εγώ ξεκινάω πρώτος.
1: Ξεκίνα.
0: Μην πω πάλι μια Ελληνίδα στο χαρέμι τώρα που είναι η αγαπημένη μου ταινία, γιατί δυσκολεύομαι με το κούνημα αυτό του κεφαλιού. Θα ζαλιστώ. Ναι. Θα πάθω. Πώς λέγεται αυτό. Αφιενικό με την. Αν κάνω την Ελένα Βλαχοπούλου.
1: Ποιος θα ήσουν.
0: Θα πάμε τώρα σε μια άλλη ελληνική, επιμένω, επική ταινία. Επική ταινία που θα δω τώρα ποιο ρόλο θα κάνω. Μάλλον τον κύριο Φλωρά θα κάνω, να ξέρεις.
1: Βέβαια, γιατί είσαι και καθηγητής. Τα απογεύματα διδάσκει ο Βασίλης Φορτούνης, δεν το ξεχνάμε.
0: Άρα λοιπόν.
1: Άρα κύριε Φλωρά, κύριε Φλωρά.
0: Χτυποκάρδια στα θρανία. Τι γέλιο.
1: Ναι, πολύ.
0: Που έμπαινε στην τάξη καθυστερημένα.
1: Με τα χαστούκια θες εσύ να
0: παίξεις. Όχι, αυτό είναι το ξύλο και το παράδεισο.
1: Α, τα χτυποκάδια είναι άλλο.
0: Που ήταν μεγάλη και ξαναποφάσισε να πάει στο σχολείο και έβαζε την τσάντα στο ψυγείο.
1: Στο χτυποκάρδια στο θρανείο. Ήταν γιατρός, άρα δεν είσαι ο κύριος Φλωράς.
0: Α, τέλος πάντων. Ο άλλος που ερωτεύτηκε. Ο γιατρός που ερωτεύτηκε. Αυτό είμαι.
1: Αυτό θε να είσαι.
0: Καλά, βέβαια εντάξει, μπορώ να υποστηρίξω και τον άλλον ρόλο τη ξαδιά.
1: Ζαλική.
0: Ειδικά στο χόρεψε.
1: Μπορείτε να υποστηρίξω και τα δύο.
0: Ειδικά στο χόρεψε το East.
1: Για δώσε μου λίγο.
0: Έλα, δεν είναι
1: εύκολο. Σήκω. Θέλω να κάνεις και το
0: Από κάτω είναι αυτό τα ποδαράκια. Τα ποδαράκια στο δρανείο. Ό,τι κάνουμε εμείς κάθε μέρα εδώ πέρα στο στούντιο. Από το μικρόφωνο, από τη μέση και πάνω που είμαστε στο μικρόφωνο, είμαστε σταθεροί και από κάτω χορεύουμε.
1: Έτσι.
0: Αυτό το πράγμα. Αυτά. Λοιπόν, άρα εγώ χτυποκάρια στα θρανία. Εκεί θα πρωταγωνιστούσα.
1: Εκεί θα ήσουν ένα ρολάκι.
0: Α, Β, μάλιστα. Δεν ξέρω. Εσύ.
1: Εγώ ξεκάθαρα το έχω δηλώσει από τα 10 μου χρόνια.
0: Πού καλέ και δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Συνέχεια το λέω ότι αν ήμουν πρωταγωνιστή σε ταινία και μπορεί και να είμαι. Δεν το ξέρω ακόμα, δεν το γνωρίζω. Κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί. Θα ήμουν φυσικά ο Τρούμαν. Στο Truman Show. Γιατί από πολύ μικρή ηλικία συνέβαιναν στη ζωή μου διάφορα παράξενα πράγματα τα οποία δεν είχαν εξήγηση επιστημονική.
0: Οπότε λες θα ζω σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Όχι, λέω θα είμαι τώρα εγώ πρωταγωνιστής. Κοίτα που είμαι πρωταγωνιστής σε ταινία, σε σειρά.
0: Και δεν το ξέρω ακόμη.
1: Και με δουλεύουν όλοι εδώ πέρα γύρω. Αυτά δεν γίνονται στη ζωή, μόνο σε ταινίες γίνονται.
0: Έχει μια εξήγηση. Έχει μια εξήγηση.
1: Ναι, υπάρχει μια λογική πίσω από αυτό.
0: Άρα αυτό είναι το soundtrack τη ζωή μα, τη ζωή σου.
1: Αυτό είναι το soundtrack τη ζωή και το έχω πει ότι περιμένω τη στιγμή που θα ανοίξει η πόρτα κάποια στιγμή και θα έρθει ο σκηνοθέτης και μου πει Αφαλίδου, ήσουν καταπληκτική, ρε, όλα σενάριο.
0: Θα πάλι καλά που είμαστε σε τέτοιες ταινίες πρωταγωνιστές.
1: Ωραία ταινία.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε καταλήξει και σε άλλα. Ο γυμνός με τα χέρια στις τσέπες, ο πεζός καβαλάρης.
1: Δίνε ιδέες εσύ τώρα να μας στείλουν εδώ στο Viber. Εγώ θέλω να μου πείτε σε ποια ταινία θα ήσουν ο πρωταγωνιστής. Οπωσδήποτε να μου στείλεις. Εάν λοιπόν ήσουν πρωταγωνιστής σε ταινία, ποια ταινία θα ήταν αυτή. Στο 6937-949-949 περιμένουμε εδώ στο Πάμε Πρωινό τις απαντήσεις σας.
4: Πουρνό πουρνό τον πιάνουμε.

0: Άλλη μια επιτυχία στο Πάμε Πρωινό της Τετάρτης. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα, κάθε μέρα εδώ 7 με 10 και κάθε μέρα 8 παρα 10, δηλαδή πριν πάτε προς το σχολείο σας, παίζουμε εμείς εδώ.
1: Είναι 7 και 50 η ώρα, είναι 8 παρα 10.
0: Ακριβώς 7 και 50.
1: Είναι λοιπόν η ώρα που τα μικρά μας παπάκια, οι μικροί μας φίλοι καλούν στο 210-68-35-722, ναι. Οι γονείς δηλαδή καλούν, 210-68-35-722 για να βγουν στον αέρα οι μικροί μας φίλοι και να παίξουμε το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά και αν βρεις τη φράση που λέει κάτω από το νερό κερδίζεις 2 εισιτήρια για τα Village Cinema. Θα πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε.
0: Οι γονείς καλούν, τα παιδιά είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Ναι.
2: Ναι.
1: Καλώς το, καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Καλημέρα, Γιώργος.
0: Γεια σου ρε Γιώργο.
1: Έλα βρε Γιώργο μου.
0: Είσαι καλά?
2: Ναι.
0: Έχεις όρεξη σήμερα, ξυπνήσαμε, θα πας σχολείο ή όχι?
2: Ναι.
0: Θα πάει ο
1: Γιώργος. Είσαι στα μάξι?
2: Θέλω πολύ να παίξω.
0: Θέλεις πολύ να παίξεις.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
0: Θέλει
1: Γιώργο?
0: Το παιχνίδι. Το παιχνίδι το ξέρεις τώρα πώς παίζεται?
2: Ναι.
0: Δηλαδή τι κάνεις, τι πρέπει να κάνεις?
2: Το παπάκι μπαίνει στο νερό και πρέπει να... να βρω
0: την έξι. Αχ,
1: αγάπη μου, είσαι
0: φύγαμε,
1: υπέροχος.
0: Φύγαμε. Πάμε. Να πέσει το σήμα. Το παπάκι πάει καλέ παπί.
1: Έλα παπάκι βούτα, γιατί ο Γιώργος μας θέλει πάρα πολύ να παίξει. Πες μας τη φράση.
3: Ο βάτραχος είναι πριγκιπάς.
2: Ο βάτραχος
3: έγινε πριγκιπάς.
1: Μπράβο, πες το όλο μαζί.
0: Πες το όλο μαζί.
2: Ο βάτραχος έγινε
0: ναι.
1: Είσαι υπέροχος Γιώργο. Κέρδισες Γιώργο, καταπληκτικός είσαι.
0: Μπράβο, θα πας να δεις κινηματογράφο. Να σου πω ρε Γιώργο, έχω μια πορεία. Τι έγινε ο βάτραχος?
1: Αγόρι μου.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε που μας πήρες, αγαπάμε πολύ.
0: Bye bye. Καλό μάθημα.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό.
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
5: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
6: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία

0: 200 γραμμαρίων 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
3: 828986. www.k9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
6: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
7: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
6: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
7: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
6: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
7: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
6: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
7: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: άμα το δεις αισθητικά.
1: Έχει και ένα συμβολισμό. Έχει τα νοήματα του. Τέχνη είναι, οπότε η τέχνη. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν θα έπρεπε να είχε πάρει άδεια για να εμφανιστεί και
0: προφανώς θα έπρεπε, αλλά αυτό είναι το...
1: Αλλά οκ. Okay.
0: Έτσι ήθιστε να κάνει αυτός.
1: Θα έχει γίνει και πόλος έλξης για τουρίστες
0: για
1: τώρα.
0: Για τέχνη μιλήσαμε.
1: Ναι.
0: Πάμε πρωινό, παιδί μου. Μέχρι και τις 10, τίποτα άλλο.

0: η ανεπανάληπτη,
1: η μοναδική,
0: η φανταχτερή και αστραφτερή σαν διαμάντη σήμερα.
2: Wow.
0: Μπέτι
1: Μαγκίνα.
2: Ναι.
1: They can stimulate and tease me.
0: Κράτα λίγο την ώρα.
2: Κρατάω, κρατάω.
1: I've no fear that they might desert me.
2: Παρ' όλα αυτά, Diamonds and Diamonds, το άλλο έπαθε ένα φούιτ και κατέβηκα μέσα στην Κηφισία, αγάπη μου, να του δέσω το πόδι, γι' αυτό άργησα.
1: Έπαθε λάστιχο η θέα.
2: Έπαθε λάστιχο.
0: Έπαθες λάστιχο.
2: Ναι.
1: Το άρμα.
0: Παθαίνουν λάστιχο και τα διαμάντια, οι stars.
2: Και οι θες, ναι, ναι. Παθαίνουν λάστιχο και οι θες.
1: Το θέμα είναι ότι.
0: Οδηγούσε εσύ όταν το πάθατε.
2: Όχι.
0: Εντάξει.
2: Το βρήκαμε.
0: Εντάξει.
1: Το θέμα είναι ότι.
2: Κάποιο μας κάρφωσε.
1: Η θεά δεν μας άιξε. Κατεβαίνει, βγάζει γρίλο και αλλάζει και λάστιχα μαλάκι.
2: Η αλήθεια είναι δεν ξέρω να αλλάξω λάστιχο. Άμα μου τύχει δηλαδή στο δρόμο, θα δυσκολευτώ.
1: Αλλά εσύ βρω την άκρη.
0: Κάνει καλό.
2: Σταματάω όμω πολύ καλά, άνθρωπο, και να του πω σα παρακαλώ, μπορείτε να με βοηθήσετε. Κανένα δεν μου κάνει τι. Κανένα.
0: Κάνεις καλό το stop. Οπότε να πούμε ότι έχει να κάνει με την ταινία που θα πρωταγωνιστήσει αυτό το soundtrack εδώ ή όχι, έτυχε.
2: Όχι, αλλά είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι το κορίτσι του James Bond. Ναι.
1: Άρα αυτή την ταινία επιλέγεις, γιατί σήμερα στο Για Πες έχουμε θέμα ποια ταινία.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Θα ήσουν πρωταγωνιστής.
2: Θα ήθελα επίσης να παίξω και μια κακιά. Αλλά ψάχνω
1: μια Maleficent, ας πούμε.
2: Μια Maleficent. Ναι, ναι, μ' αρέσει και αυτό.
1: Ωραία.
0: Έχει soundtrack.
2: Κακιά, κακιά. Δεν ήταν και τόσο κακιά αυτή. Πιο κακιά από αυτή θέλω εγώ.
0: Ναι. Okay.
2: Θέλω κακιά, κακιά, αλλά ψάχνω να βρω.
1: Σκέψου, έχουμε
2: ναι,
1: χρόνο.
2: Ναι,
1: προς το παρόν μας στέλνει και ο κόσμος στο 6937-949-949. Αν ήσασταν πρωταγωνιστή σε ταινία, ποια ταινία θα ήταν αυτή. Έφτασες πάνω στην ώρα, Μπέτη μου, γιατί ξέρεις ποια ώρα είναι αυτή.
2: Δεν θα την έχανα, ό,τι και να γινότανε.
1: Το κατάλαβα.
2: Λοιπόν, δώσ' το.
3: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
4: Όλα στη φορά.
1: Λοιπόν, κρατηθείτε γερά στις θέσεις σας. Από όπου και αν μας ακούτε και εσείς εδώ στο στούντιο. Η Μαρίνα Σταυράκη,
2: ναι.
1: Το απόλυτο είδωλο που ζει αυτή τη στιγμή τον έρωτα, που γεμίζει τα sites.
0: Α, τι ωραία.
1: Όλοι γράφουν για αυτό τον έρωτα με τον Μπουλέντο Σκάντ. Αυτόν τον Τούρκο επιχειρηματία.
2: Δεν μπορεί να τρελαθώ με αυτό όλο.
1: Λοιπόν, είχε αποκαλύψει, παιδιά, στις αρχές, έτσι, τις πρώτες μέρες, πώς την είχε περάσει στις επαφές στο κινητό της. Στο κινητό του. Ο Μπουλέντο Σκάντ την είχε γράψει Μέριλιν. Ναι, της πάει της κυρία Σταυράκη το μέρη, γιατί είναι ξανθιά.
2: Μπορείς να την μπερδέψεις η αλήθεια.
0: Πλησιά, ειδικά σε αέρα, αν φυσάει και ο άνεμος εκεί στο Βόσπορο.
2: Είναι και αυτή λίγο η βλεφαρίδα που πάει προς τα κάτω.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Αλλά τώρα, εχθές δηλαδή, άλλαξε, θα στα πω και αυτά, άλλαξε η επαφή. Και από μέρη, όσο προχωράει παιδί μου η σχέση και γνωρίζονται, γίνεται.
2: Δεν τη φωνάζει πια Μέρλιν, δεν την έχει Μέρλιν περασμένη.
0: Δεν την,
2: πώς την έχει.
1: Τώρα την έβαλε στις επαφές της ως Σουλτάνα.
0: Σουλτάνα.
1: Αχ, αγαπώ, αγαπώ. Έλα, κουνηθείτε.
0: Σουλτάνα Μαρίνα.
1: Σουλτάνα την έχει στις επαφές. Σομπουλάν,
2: σε
1: Μαρίνα.
2: Του λέει αυτή. Νέρντε, νέρντε, τσοκ μερσί, τσοκ παρασί. Ω, κουζέ.
1: Έλα.
2: Σερε, σερε, κι αυτή λέει. Σερε, σερε, τζες, μελερ, κάινα, σαν κάινα, σαν. Σερε, σερε, τζες, μελερ, κάινα, σαν.
0: Λοιπόν, θα μετακομίσει, είπε.
1: Σταματήστε.
2: Θα πάω κι εγώ να κάνω εκεί καριέρα. Αφού εδώ δεν πρόκαμα.
1: Αυτή είναι ωραία με το όπω να σε γράψει ο Σουλτάνα στην αφαντάσου έρωτα που ζουν. Αυτή τον έχει στις επαφές, λέει.
0: Βασίλισσα, νομίζω σημαίνει.
1: My handsome man.
0: Ε, βέβαια.
2: Μη με σκάσει.
0: Αυτά τα είπε η ίδια η κυρία Μαρίνα Σταυράκη.
1: Χθες το πρωινό του Αντένα.
0: Μάλιστα.
1: Τα έδωσε όλα, τη ρωτήσανε και αν παντρεύεται και λέει το βλέπω αναπόφευκτο.
0: Αναπόφευκτο καλό.
2: Ξανάμανα.
1: Πολύ μεγάλο έρωτας.
2: Ναι, γιατί υπάρχει και το ρεπόβευτο το κακό.
0: Μη σου τύχει αυτό, άστα. Ωραία, Αθηνά μου,
1: άρεσε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μας αρέσει ο κόσμος να ερωτεύεται και να το ζει.
2: Να είναι καλά η γυναίκα να το ζήσει τον έρωτά τη.
1: Επίσης μας αρέσει, τι μας αρέσει ρε παιδιά, οι φίλοι που έχουν απομακρυνθεί μες τα χρόνια να ξαναγίνονται παρέα, να ξαναμιλάνε.
2: Ποιοι δηλαδή,
1: όπως μιλάει ξανά ο Νίκος Κοκλώνης με την Κατερίνα Καινούριου.
0: Να,
2: ανταλλάξανε μηνύματα.
5: μετά όμως. Το αντένα
1: αποκαλύφθηκε, ανταλλάζουν μηνύματα.
0: Έχει χρόνο τώρα η Κατερίνα που είναι με το μωράκι στο σπίτι και στέλνει.
5: Ευχάριστο.
0: Πολύ καλό είναι.
5: Σε έστειλε αυτό προφανώ, το απάντησε αυτή.
0: Να ζήσει και λοιπά.
5: Αλλά αυτό άφησε και μια αιχμή, λέει. Ότι του είπε η Κατερίνα, έχω να σου πω πολλά για πολλού.
1: Βέβαια, του έστειλε μήνυμα.
5: Τι ήταν αυτό, Αθηνά.
1: Ακούγεται πως λέγε, είναι για το κουντάρα, ναι. Γιατί εντάξει.
5: Ότι έλεγε πράγματα πίσω από την πλάτη, τι.
1: Έσπασε η συνεργασία και ο Γρηγόρης Γκουντάρας συνέχισε με τον Νίκο Κοκλώνη.
5: Ναι, έμεινε στην Μπάρκινγκουελ.
1: Και προφανώς, επειδή τώρα οι σχέσεις τους είναι ψυχραμένες, υπάρχει, πώς έλεγε ο Ζήκος, διακρίνω μια ψυχρανσία ανάμεσά σας. Έτσι έλεγε ο Ζήκος. Θέλει να πει και εκείνη τη δική της άποψη. Γιατί προς το παρόν έχει ακούσει μόνο την άποψη του Γρηγόρη Γκουντάρα. Αλλά μπορεί να πει και για άλλους.
5: Η Κατιέν δίνει από το σπίτι θέματα. Φορτούνη πριν γυρίσει, ετοιμάζει χαλί. Σου λέει τώρα, φτιάχνει. Θα γυρίσω, θα πω για το μωρό, θα πω για το θυλασμό,
0: θα πω για τον
5: κουντάρα.
0: Μάνι
5: στρώνει χαλί, δηλαδή την πρώτη εβδομαδούλα την έχουμε έτοιμη.
0: Ναι. Βοηθάει τώρα επικουρικά.
5: Έτσι.
1: Ναι. Εμείς θέλουμε ο κόσμος όλος να περνάει καλά, να είναι ερωτευμένος, να είναι οι φιλίες να μην χαλάνε. Γιατί δεν χαλάνε οι φιλίες,
5: δεν χαλάνε.
1: Γιουζέλ. Πώς τα πες, θέλω το άλλο, το που είχαμε πει και στο ζευγάκι.
5: Θέλω το μπόκλι.
1: Έλα.
5: Υπάρχουν και τις διαφημίσεις τις θυμάστε.
0: Όχι.
5: Στους μικρούς μίτσους σου είχε βάλει η Ματίλη. Α, νέρτι σαμπού, νέρτι σαμπού. Τσοκ παρασί, τσοκ μερσί, βίτα σασούνι τσιμπιρέ. Κρέμ, εμ σαμπού, εμ κονδύσιο.
0: Στους μικρούς μίτσους το μάθω το μποκ.
5: Ναι.
0: Στη σκοπιά μου.
1: Σέριντε, σέριντε.
5: Α, το εσύ λες το τσάντρεμενε στο νεσί.
1: Έτσι ακλείσω το λαστιφόρο. Τσάντρεμενε στο νεσί.
0: Να το το ραντάρ. Έχουμε και πολλά μετρητά. Όχι τίποτα άλλο, παιδιά, τώρα. 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο. Λοιπόν, σήμερα ψάχνει για να δώσει 450 ευρώ μετρητά το ραντάρ μας μία γυναίκα που να έχει γεννηθεί καλοκαίρι. Δηλαδή τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.
5: Ορίστε. Στο ραντάρ, επιτέλους, μια φορά να πιάσει και εμένα.

0: Περιμένετε. Περιμένετε να καλωδιωθώ, να βάλω τα γυαλιά μου, να βάλω τα ακουστικά μου. Είμαι και μεγάλη γυναίκα πια.
1: Πώς λοιπόν, να φορέσω.
2: Αχ, δεν μπορώ σήμερα. Λοιπόν, έχω κολλήσει τώρα. Σκέφτομαι 6, 9, τα γιουζέλ, γιουζέλ.
0: 6-9-37-9-49-9-49. Λοιπόν, μας στείλατε αν ήσασταν πρωταγωνιστής σε ταινία, σε ποια ταινία θα ήσασταν πρωταγωνιστής. Έτσι και γιατί. Η Δέσποινα λέει στο Dirty Dancing. Ναι, δεν μας το δικαιολογεί. Φαντάζομαι ότι χορεύει καλά. Ή της άρεσε τόσο πολύ ο Patrick Swayze.
2: Ήταν ωραία ταινία, παιδιά, το Dirty Dancing.
0: Βέβαια, ρε, άφησε εποχή.
2: Έλα τώρα, εντάξει.
0: Η Alice, η Αλίκη, στην εποχή των παγετώνων. Τι θα παίξει, δεν μας είπε. Το μαμούθ θα παίξει. Την Τίγερ, τι είναι ο άλλος με τους χαβλιόδοντες. Τους κοινόδοντες, τι ήταν. Ο φίλος μας, νομίζω Νίκο τον λένε, πρωταγωνιστή σε Τσόντα, τα κανόνια του Βυζαρόνε. Ο Παύλος και λέει ο Νίκος.
3: Το καλύτερο.
2: Ποια ταινία?
0: Τα κανόνια του Βυζαρόνε.
2: Σταματήστε, ρε. Δεν τρέπεστε καθόλου.
0: Έτσι.
3: Εδώ είναι το σωστό τώρα.
0: Η Ρόρη έχει τραύματα παιδικά από το σχολείο, επειδή ήταν πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Λέει: εγώ, αν έπαιζε σε ταινία, θα πρωταγωνιστούσα στο Δεσποινής Διευθυντής, γιατί η ιστορία τη ζωή μου, λέει, όσο ήμουν παιδί, ήμουν πάντα καλή μαθήτρια και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ρατσισμό. Προφανώ λοιπόν δεν την κάνανε πολύ παρέα.
2: Α, επειδή ήταν καλή μαθήτρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβε. Και ήταν πάντα η πρώτη στο τμήμα.
1: Έλα ρε.
0: Και τέλος πάντων λέει εδώ τις ιστορίες, τι πέρασε στο σχολείο, οπότε θα ήταν η Δεσποινής Διευθυντής.
2: Τη στέλνουμε την αγάπη μας.
1: Τα φιλιά μας.
0: Ο Λευτέρης, Sex and the City.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο, Λευτέρη. Θα κάνει τον κύριο Big. Να φανταστώ.
0: Φαντάζομαι, ξέρω εγώ. Εκτός αν θέλει να κάνει την Κάρι Μπράτσο. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Ο Mr. Big, ρε.
0: Ο Αντώνης φανέλα με το 9, αλλά σε αισθησιακό θα σουτάρω, θα πεκρούσει.
2: Οπ.
0: Θα αποκρούσει, ήθελα να πει. Και αυτό
1: θα πετάξω, θα το πιάσει.
0: Εκείνη είναι την Κάρι. Τον πετάω και τον πιάνει. Εκεί κολλάει. Εγώ δεν έχω βρει ακόμα ταινία. Σκέφτομαι. Δεν έχω πιει και καφέ ακόμα, οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ ακριβώς ποια θα ήθελα.
1: Ποια?
0: Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα το βρω που θα πάει.
1: Μετά την Νατάσα.
0: Ναι.
1: Δώσε μια.

0: χρόνια είναι αυτά, παιδιά, και τα γιορτάζει ο Μασούτης και σας φέρνει σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνισε λοιπόν και εσύ στα καταστήματα της Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση. Τι ώρα είναι?
1: 8:30.
0: Ώρα για διάλειμμα. Φεύγουμε και επιστρέφουμε με Μαντάμ Μπακίρα. Ετοιμαστείτε.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσουν να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Να δω.

Εκεί ακτινοβολίας, αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις.
1: Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πάμε χρονό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
7: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τελευταία ακούω πάρα πολύ για το μπακουτσιόλ. Και τώρα καταλαβαίνω το γιατί. Η δερμοκαλλυντική σειρά μπακουτσιόλ, λοιπόν, από την Age Active της The Skin Pharmacist, με ορό και κρέμα, βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο τον χρόνο. Κατάλαβες, Αθηνούλα?
8: Βέβαια, το έχω καταλάβει εγώ.
7: Έτσι, μπράβο. Δεν μου λες, Φορτούνη, ναι, μιας και επιστρέψαμε, τι γίνεται εκεί έξω με την κίνηση?
9: Ναι, τώρα θα δείτε τα χαίρια μας.
7: Μισό λεπτό.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Μη μας φωνώνεις, πρέπει να φωνώ. Σήκωσε τον δρόμο σου και πες μας την αλήθεια.
9: Τι να φωνώσω. Το καλό είναι ότι έχουμε πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή που ακούει ραδιόφωνο. Του κρατάμε παρέα, γιατί η κατάσταση στον Κηφισό είναι ανεπανάληπτη.
7: Άντε.
9: Από πολύ πολύ χαμηλά συμβολή με την Πειραιώς μέχρι πάνω τελικό Βρυσίνη είναι όλο κόκκινο και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισία στο ανέβασμα, η συγκρούσε μεγάλο τη τμήμα από το ύψος της Νέας Μύρνης, χαμηλά δηλαδή, μέχρι το κέντρο. Γενικότερα και η παραλιακή είναι υποτηλιαρισμένη. Αν τώρα θέλετε να φτάσετε προς την πόλη και κινήσετε από την Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος της Θηβών προς εδώ,

0: θα κολλήσετε. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή. Αυτά. Μόλις Τετάρτη.
1: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
2: Σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα ο καιρός, Μπέτη, είναι μέσα από ταινίες. Γιατί αυτή είναι η θεματολογία μας σήμερα, έτσι. Οπότε, ποια ταινία θα μπορούσα να πω τώρα.
3: Έτσι. Του Τζόνι, του Ντεμ.
1: Κυρίες και κύριοι,
3: πειρατές.
1: Σας μιλάω από το πειρατικό καράβι. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αττικής γίνεται ένας χαμός. Εύχομαι να έχετε πάρει μαζί το ζακετάκι σας, γιατί έως 10 βαθμούς είναι τώρα, 10 με 12 η θερμοκρασία, αλλά θα φτάσει 26 και κάποια στιγμή θα το βγάλετε. Θα μείνετε με το κοντομάνικο. Έχει φτιάξει ο καιρός, η άνοιξη έχει μπει. Από αύριο 29 βαθμούς Κελσίου, κανονικό καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Θα γίνει ένας χαμός στην Αττική. Επιτέλους καταλάβαμε ότι ο καιρός έχει φτιάξει, η θερμοκρασία έχει ανέβει. Θα φορέσετε τα μαγιό σας και θα ανέβετε κι εσείς σε ένα καράβι σαν το δικό μου εδώ πέρα. Για να μπείτε στα κύματα. Τι δείχνεις, Φορτούνη?
0: Μη σε νοιάζει.
3: Σαν ένα καράβι με μούτσο.
0: Ναι.
1: 4 μποφόρ έχουμε αυτή τη στιγμή. Κρατάω το τιμόνι και το πιδάλιο πάρα πάρα πολύ καλά για να μην φύγει.
3: Ναι.
4: Μη παραμαντάζικα.
1: Αυτό είναι πάλι ταινία.
0: Επειδή είναι επικό, ρε εσύ.
1: Επικό το ένα, επικό
4: το άλλο. Ελάτε να τα πάρετε.
3: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22. Σας περιμένουμε. Η Μαντάμ Μπακίρα καταφθάνει ο Σονούπο. Για ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά, να παίξετε μαζί της, να κερδίσετε
1: υπέροχο δώρο από Άννα Μαρία Μαζαράκη. Κόσμημα.
3: Ωραία.
0: Πάμε πρωινό.

0: Τον έχουμε το λογαριασμό. Έχουμε εδώ πέρα και την Μπέτι Μαγκύρα και την Μαντάμ Μπαγκύρα. Και τα δύο.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Έκανε τους υπολογισμούς σου.
1: Έκανα τους υπολογισμούς, ήρθε ο λογαριασμός.
0: Ωραία.
1: Και η Μαντάμ Μπαγκύρα είναι έτοιμη να πληρώσει.
0: Welcome.
2: Damion Grrr. Onke.
3: Μαντάμ Μπαγκύρα.
4: Good morning, my friend.
0: Hello.
4: How are you? This evening, this morning, I'm sorry.
0: Fine, fine.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
0: Πάρα
1: είμαστε,
0: πολύ ωραία είμαστε.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ που μπαίνει το καλοκαιράκι και ζεσταίνει και χτες έφτιαχνα τα καλοκαιρινά μου και τα χειμερινά μου.
1: Αυτό που φοράτε είναι...
4: Αυτό είναι ένα ντεμι πανσιόν. Δηλαδή από κάτω φοράω το κοντομάνικο γιατί το πρωί είμαι λίγο κρυουλιάρακο. Και βάζω αυτό το μικρό το πλεκτουδάκι έτσι. Είναι,
1: ξέρετε. Από πάνω. Και ντυμένο όλο στο χέρι φαίνεται.
4: Ναι, ναι, έχει και κρύσταλλα. Το βλέπει το κρύσταλλο που γυαλίζει. Που
1: το βλέπω το κρύσταλλο που γυαλίζει. Βλέπω και το άλλο που κρατάτε εσεί, το κόσμημα που γυαλίζει από Άννα Μαρία Μαζαράκη.
4: Ναι, είναι μια
1: φίλη. Και το έχετε φέρει έτσι. Λοιπόν, η γιορτή τη μητέρα είναι αυτή την εβδομάδα και η Άννα Μαρία Μαζαράκη τιμά αυτή τη γιορτή με ένα χωριστό κόσμημα γεμάτο συμβολισμό. Σήμερα ξέρετε τι δίνει, παιδιά, η Μαντάμ Μπαγκύρα. Ένα επιχρυσωμένο κολιέ μαμά με διπλή καρδιά που αποτυπώνει τον πιο δυνατό δεσμό με κομψό και μοντέρνο τρόπο.
0: Ωραίο.
1: Μείνετε συντονισμένοι, λοιπόν, τώρα παίζουμε. Εδώ καλέστε είμαστε. Στο 210-6835-722 και ανακαλύψτε όλες τις συλλογές στα φούξια καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη και στο e-shop.
4: Βασίλη Φορτούνη, είσαι έτοιμος να παίξουμε?
0: Πανέτοιμο. Αυτό.
4: Α, ναι. Τι έπαθε, κοκομπλοκό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την πρώτη ακροατία. Good morning.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Πώς ονομάζεται?
5: Ελένη.
4: Γεια σου, Ελένη. Ελένη, πρώτη φορά παίρνεις τηλέφωνο?
5: Όχι, έχω ξαναπάρει.
4: Έχεις κερδίσει ξανά?
5: Είχα κερδίσει θέατρο.
4: Α, ωραία. Έχει καιρό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ καλά. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Είσαι έτοιμη?
5: Ανέτοιμη.
4: Λοιπόν. Surrender then unconditionally, baby. Don't put any resistance. You might get hurt. Surrender then unconditionally, baby. And I'll be for you the sweetest conqueror.
0: Conditioner, λέει, ρε.
1: Αριστούργημα.
0: Conditioner.
4: Unconditionally.
0: Α.
4: Ελένη, το βρήκες, γλυκιά μου?
1: Η Ελένη έμεινε άναυδη.
4: Έμεινε παγωτό.
1: Speechless.
5: Μου έχει έρθει ένα τραγούδι στο μυαλό, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό.
1: Για τραγούδισέ το, θα δούμε.
5: Το αν είναι φόρος μωρό μου.
1: Για τραγούδισέ το.
0: Πώς πάει?
1: Πάμε.
0: Ναι.
1: Ελένη.
4: Ελένη, πρέπει να μας το πεις.
5: Δεν μου το
4: πεις. Ελένη.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
4: Πάμε στην επόμενη. Good morning.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Πώς ονομάζεται?
6: Κωνσταντίνα.
4: Γεια σου, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, να το πω ή το βρήκες?
6: Για πείτε το άλλη μία, να δούμε.
4: Surrender then unconditionally, baby. Don't put any resistance, you might get hurt. Surrender then unconditionally.
6: Λοιπόν.
1: Για πες το.
6: Πάμε τώρα, μωρό μου.
4: Παραδό σου, λοιπόν. Ναι, ναι.
1: Είναι παραδό σου, λοιπόν. Το είπες.
4: Ανεφόρο.
0: Και είπε βέβαια πάμε τώρα, μωρό μου.
1: Δεν πειράζει,
0: πάμε
1: σου,
4: λοιπόν. Θέλαμε το παραδό σου, λοιπόν, όμως, για να βρούμε το τραγουδάκι.
1: Παραδό σου.
0: Πάμε τώρα, πάμε πρωινό.
4: Κέρδισε, κούκλα μου, ένα πάρα πολύ ωραίο κολλιό που τι γράφει πάνω, ρε εσύ.
1: Μαμά είναι.
0: Μαμά,
1: με διπλή καρδιά.
4: Είσαι μαμά.
1: Μπράβο, αγάπη μου.
4: Δεν είχε κερδίσει.
1: Δεν είχε κερδίσει.
4: Μπράβο, είσαι μαμά.
6: Ναι,
0: έχω ένα
6: αγοράκι.
4: Ορίστε, άρα ήρθε κουτί το κόσμημα και
1: τέτοια. Χρόνια πολλά, λοιπόν, από τώρα.
4: Από τώρα χρόνια πολλά. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά.
0: Γεια σου, φίλοι μας, μπράβο.
4: Βασίλη, είσαι πολύ όμορφο σήμερα.
0: Thank you. Αχ, τι ωραία, παιδιά.
4: Σου πάει πάρα πολύ αυτό το ράφτο χρώμα.
0: Είναι σιθρού.
4: Θέλει ζωράκια, πάρτο. Θέλει προσκλήσει, πάρτο. Θέλει και πείμα, πάρτο. Πάρτο και αυτό. Θέλει παιχνίδια, πάρτο. Πάρτο, όλα να τελειώνουμε. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εκεί.

0: μας πιάσανε,
1: το
0: παιδιά.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Νίκησες πάλι, ναι. Για να δούμε. Είσαι εσύ αυτός ή αυτή. Αυτή μάλλον που ψάχνει το ραντάρ. Γιατί σήμερα το ραντάρ μας δίνει 450 ευρώ και ψάχνει μία γυναίκα που να έχει γεννηθεί καλοκαίρι, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο ή Αύγουστο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει δύο παιδιά.
3: Okay.
4: Μάλιστα.
2: Μείνετε εκεί. Και έρχεται και το τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο.
4: Τα δύο θέλω να σας πω.
2: Μέχρι, για περίμενε,
4: είναι γεννημένη Αύγουστο και έχω δύο παιδιά.
2: Θα δούμε.
4: Δεν ξέρω, πρέπει να έρθει για το τρίτο. Λοιπόν, έχω να σας πω εγώ 7 από τα πιο παράξενα επαγγέλματα του κόσμου. Να δώσουμε στον κόσμο, ρε παιδί μου, και ιδέες τι υπάρχει εκεί έξω που μπορεί να κάνουν. Μπορεί να είναι άνεργοι οι άνθρωποι και να ψάχνουν για δουλειά.
3: Σωστά.
4: Υπάρχει λοιπόν η επαγγελματίας μυρολογίστρα.
3: Να τα.
4: Καρδασόπο! Πολύ καρπό! Έλεγε η αδερφή του παππού μου.
3: Πού γίνεται αυτό,
2: πληρώνεσαι δηλαδή χώρα και πας και τον κλέ.
4: Ναι,
3: εδώ, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μας.
4: Όχι, εδώ λέει στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται. Υπάρχουν εταιρείες όπως η Rent a Mourner.
2: Οι Άγγλοι είναι τόσο. Δεν τους είχα τόσο εκδηλωτικούς να τον κλαίνε στην κηδεία.
4: 68 δολάρια για 2 ώρες κλάματος, ρε.
3: Τίποτα δεν.
2: Ναι, αλλά στα αγγλικά είναι δύσκολο.
4: Γιατί, θα σου μάθω εγώ.
2: Oh my boy, my pretty man.
3: Σιγά μου, εδώ πέρα γελάμε.
2: Oh, you last with us saying goodbye.
4: Τα λέμε εγώ.
2: What I will do now?
4: Δεν ξέρω αν κατάλαβε, ήρθε και ο Φορτούνης μας.
2: Τι να κάνει, να μην βγάλει καλά, ρε. Σε κλάψα
4: άντρας, σε κλάψα γυναίκα.
3: Κλαίω σε Βρετανός.
4: Λοιπόν, έχει συλλέκτη δηλητηρίου φιδιών. Αυτό πρέπει να ξέρεις πως θα το συλλέξεις. Το χρησιμοποιούν για φάρμακα, ρε.
3: Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον.
4: Έχει επαγγελματία στημένο στην ουρά.
3: Εδώ είμαστε.
4: Βλέπεις ουρά, πας ας πούμε σε μια χώρα για τουρισμό. Παίρνεις μαζί σου και τον
3: κλητήρα,
4: τον επαγγελματία σου γενικότερα. Του λες κάτσεσαι στην ουρά και μόλις έρθει η ουρά μου να μπω εγώ στο Βατικανό π.χ.
3: Αυτό πρέπει να γίνεται και εδώ να ξέρεις.
2: Να πηγαίνεις
3: σε τέτοια τώρα.
2: Και να δουλέψει. Με ένα κουσαρικάκι κάθομαι και περιμένω για σένα και σε παίρνω τηλέφωνο πριν.
4: Δίτης αν κολυμπάτε καλά για μπάλες του γκολφ.
3: Okay.
4: Γιατί
2: ο Βουδίτης να ψάξει να βρει την μπάλα. Πού την έστειλε ο
4: άλλος? Κάτω στο Κώστα Ναβαρίνο,
2: ναι.
4: Έχει θάλασσα.
2: Και?
4: Άμα φύγει και μια μπάλα πάει στη θάλασσα, ναι. Μην παίρνουμε συνέχεια καινούργιες.
2: Και θα πληρώνω Δίτη για να πάει να την πιάνει.
4: Άμα είναι πολλές οι μπάλες, γιατί όχι.
2: Μήπως μου κοστίσει πιο ακριβά, γι' αυτό.
4: Θέλεις να είσαι θεατής στεγνώματος Μπογιά.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
5: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Ο κυνηγετικός σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αϊγιώργη στην Παστίδα.
8: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
6: Είσοδος 5 ευρώ.
8: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410 21481 και στο 694-400-6665.
6: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5. Στον τόπο άφησε.
0: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
12: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
13: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
15: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτιροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του
6: σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
16: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
17: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
18: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
19: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κυγνός πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
20: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
21: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
20: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
21: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
20: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
21: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
20: Τηλέφωνο 697-7746-094.
21: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
20: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
1: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα, ρυθμός 9.49. Θέλω να σας πω ότι θα πάμε αγκαζέ παρεούλα μαζί ως τις 10.
1: Έχουμε να ζήσουμε πολλά.
0: Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί σας. Παρέα σας στο αυτοκίνητο, παρέα στη δουλειά, παρέα στο γραφείο. Μαζί αγκαζέ και όπου βγει ρε παιδιά, να σας πω την αλήθεια.
1: Είστε σήμερα συντονισμένοι γιατί 450 ευρώ δίνουμε σήμερα.
0: Το ραντάρ ήρθε πολύ δυναμικά,
2: Τι λέτε ρε παιδιά, όντως τώρα.
0: Ναι, αφού δεν έχουμε βρει από τη Δευτέρα νικητή,
2: ωραία.
0: Ανεβαίνει.
2: Ωραία,
1: το
2: okay.
1: Στοιχείο το τρίτο σκάει σε πάρα πολύ λίγο. Ψάχνουμε. Ξέρουμε μία γυναίκα γεννημένη καλοκαίρι
2: που να έχει δύο παιδιά.
1: Έρχεται και το τρίτο στοιχείο. 4,50
2: μετρητά. Ελπίζουμε να μην μας το κάνει πολύ δύσκολο να τα δώσουμε τα 450 σε μία κυρία σήμερα.
0: Μακάρι να βρεθεί. Να βρεθεί.
1: Αυτό θέλουμε.
2: Και ελπίζουμε να δώσουμε και τα δώρα μας στη λέξη των καμένων ποιητών. Σήμερα τι δίνουμε. Δίνουμε.
1: Πίτσες.
2: Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν,
1: θα
2: οπότε,
1: φάτε καλά.
2: Θα φάτε καλά. Λοιπόν, για να φάτε καλά όμως πρέπει να γράψετε και ωραίο ποίημα και να γελάσουμε.
0: Και θέλουμε να έχει το ποίημα μέσα τη λέξη υποκριτής ή υποκρίτρια.
1: Το πήγατε εκεί.
0: Υποκρίνεσαι, σου λέω, υποκρίνεσαι.
2: Σωστά. Γιατί έχουμε σήμερα θέμα με ταινίες και με πρωταγωνιστές, οπότε θα βάλουμε το υποκριτής. Μ' αρέσει.
0: Υποκριτής, υποκριτής και σαντιστής.
2: Και
0: μαζογιστής.
2: Και αντιπρόσωπος.
1: Μην ξεχνάτε ότι σκοπός είναι να μας κάνετε να γελάσουμε. Έχετε χρόνο λοιπόν να γράψετε ένα εκπληκτικό ποίημα με τη λέξη υποκριτής μέσα, να γελάσουμε πολύ θέλουμε.
2: Εμείς δεν θέλουμε και πολύ για να γελάσουμε. Μια βλακία να μας πείτε να γελάσουμε.
0: Ναι, αλλά. Οι ίδιοι έχουν ανεβάσει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά στη λέσχη των καμένων ποιητών. Γιατί κάθε μέρα που συμμετέχουν.
2: Τι ποιητάρες έχουμε, ρε παιδιά.
0: Έχουμε, μιλάμε τώρα.
2: Δηλαδή, αυτά τα τρία χρόνια στη λέσχη των καμένων ποιητών έχει περάσει κόσμος και δουνιά.
0: Κόσμος και δουνιά. Κανονικά, θα πρέπει στο τέλος της χρονιάς να βραβεύουμε και τον καλύτερο.
2: Να το βραβεύσουμε. Ή θα πρέπει να κάνουμε ανθολόγιο.
0: Α,
2: να τα τυπώσουμε.
1: Θα σας δώσω ένα. Υπάρχει περίπτωση να ξέρετε, ο καλύτερος όλης της χρονιάς να πάρει ένα μεγάλο δώρο.
2: Αλήθεια,
1: ναι,
2: τώρα.
1: Ναι. Αυτό, αλλά θα πρέπει να έχετε πάρει μέρος σε κάποια από τις ημέρες που περνούν.
2: Ωραία.
1: Στη λέσχη, έτσι.
2: Okay.
1: Οπότε σήμερα μπορείτε να κάνετε την αρχή με τη λέξη υποκριτής μέσα στο ποίημα σας.
2: Ναι. Αυτή η ώρα κάνει την αρχή πάντως με Αντώνη Ρέμο. Στο πάμε πρωινό.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, παλιά υπήρχαν οι προξενήτρες.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα η προξενήτρα είναι το διαδίκτυο, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Τι να τα λέμε κι αυτά.
2: Τι μας λέτε τώρα.
1: Όλες δηλαδή. Μου οι φίλες ψάχνουν εγκόμενο.
3: Online.
1: Δεν υπάρχει άντρας τίποτα. Είναι που είναι λιγότεροι. Αντιστοιχούν και 8 άντρες προς μια γυναίκα.
2: Εγώ έχω και φίλες που ψάχνουν όμως. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Συγγνώμη, 8 γυναίκες προς έναν άντρα.
3: Υπερβολή.
1: Σίγουρα είστε λιγότεροι πληθυσμιακά.
3: Τόσο πολύ, παιδιά, 8
1: ναι,
3: προς 1.
1: Ναι, ναι, είναι
3: τι
1: πολύ
3: είναι αυτό, αυτό είναι προσφορά στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, προσφορά.
3: Τόσο
1: αλλά,
3: πολύ.
1: Αλλά η προσφορά, ενώ θα μπορούσε, ας πούμε, ένας να έχει το χαρέμι του που λέει ο λόγος, δεν έχει ούτε μία.
3: Τώρα
1: γιατί οι
3: άντρες
1: δεν την πέφτουν, δεν ξέρω τι έχουν
3: αντί
1: πάθει.
3: Αντί για σουλτάνους,
1: ναι.
3: Έχουν σουλτάνες.
1: Ναι. Άρα, ο ρόλος λοιπόν που θα γνωριστούν οι άνθρωποι της προξενήτρας, τον παίζει πια το ίντερνετ.
2: Βέβαια, όλοι μέσα από ένα τσάν.
1: Γιατί κανένας δεν βγαίνει και αν βγαίνουν δεν φλερτάρουν, ενώ δεν βγαίνει για να γνωρίσει γκόμενα.
2: Λάθος.
1: Πάει σε ένα μπαρ, πάει σε ένα μπαρ και δεν την πέφτει. Τι περιμένεις ρε φίλε, αφού σε βλέπω, με βλέπεις, γιατί δεν έρχεσαι.
2: Έλατε.
1: Δεν την πέφτουν οι άντρες πια.
3: Ξεκινάμε με το ερώτημα, πάει σε μπαρ. Βγαίνει ο κόσμος.
1: Πώς βγαίνει, αφού είναι γεμάτα τα μαγαζιά όταν πας έξω. Και τα καφέ
3: έτσι.
1: Και τα εστιατόρια και τα τέτοια.
3: Και τα μπουζούκια.
1: Δεν υπάρχει το φλερτ που υπήρχε στη δική μας εποχή τουλάχιστον.
2: Ναι.
1: Αυτό πια γίνεται μέσω ίντερνετ. Υπάρχει και πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Και έδειξε λοιπόν ότι χρησιμοποιούμε τα social media πια. Είτε αυτό λέγεται Facebook, είπα για τους παλιότερους, είτε Twitter, είτε οι πλατφόρμες που είναι ειδικές. Tinder.
2: Tinder, Grindr και λοιπά.
1: Grindr.
2: Grindr. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Λοιπόν, ναι. Προκειμένου. Από το δείγμα
3: μας,
1: λοιπόν.
3: Κάτι φίλοι μας.
1: Από το δείγμα των 1014 ατόμων ανδρών και γυναικών από 18 54 ετών, το 45%, η μισή δηλαδή σχεδόν, απάντησαν ότι θα έκαναν άνετα σεξ με κάποιον που γνώρισαν στο ίντερνετ.
2: Τι λέτε.
1: Ναι.
2: Day one ή θα άφηνε να περάσει ένα.
3: Έτσι, μπαμ.
2: Γεια σας, βγήκα.
1: Όχι, σου λέει θα έκανε σεξ. Δεν σου λέει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα.
2: Καλά, εντάξει, αυτό είναι πολύ.
1: Καλά τώρα, από την πρώτη στιγμή κάτσε. Ακόμα δεν τον είδαμε, Παναή, τον ονομάσαμε. Δηλαδή θα τον βάλουμε στο σπίτι μας χωρίς να τον ξέρουμε και θα του κάτσουμε
2: κιόλας. Μη σε ταράξω. Το κάνουν αυτό, συμβαίνει αυτό.
1: Το κάνουν άμα δεν έχεις, άμα υπάρχει μια δυσαναγνωσία.
3: Και το πρόβλημα είναι το εξής, ότι σου έρχεται χωρίς φίλτρο. Ενώ τον έχεις δει online με φίλτρο,
1: αυτό...
3: ξαφνικά σκάει χωρίς φίλτρο.
2: Και λες που είναι.
3: Συγγνώμη, κάποιον άλλον περίμενα.
1: Αλλά η αλήθεια είναι, ρε παιδιά, ότι έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία για να κάνεις σεξ. Πριν να μπεις δηλαδή στο διαδίκτυο, σε πλατφόρμα για να βρεις.
3: Και άμα δεν ξέρεις πώς χειρίζεται την πλατφόρμα, τι κάνεις. Δηλαδή, φέρνεις ένα φίλο να σε βοηθήσει.
1: Εκεί πας σε γραφείο συνοικεσίων. Υπάρχουν και τα γραφεία συνοικεσίων.
2: Υπάρχουν πια καλά γραφεία συνοικεσίων.
1: Βέβαια,
2: και εγώ τι κάνω, γιατί δεν
1: γραφεία γνωριμιών. Τύπου πλατφόρμες, αλλά πιο γραφεία, αλλά σε ιντερνετική μορφή, digital μορφή.
2: Σοβαρά. Ξέρεις πόσα προξενιά έχω κάνει εγώ και έχουν πιάσει τόπο.
1: Κακώς δεν πληρώνεσαι.
2: Θα πρέπει να παίρνει ποσοστά.
1: Βέβαια θα πρέπει να παίρνει ποσοστά.
2: Μήπως ανοίξει ένα γραφείο και σωθώ.
1: Γιατί να μην ανοίξει.
3: Μπορούμε να ανοίξουμε online ένα γραφείο. Διαδικτυακό γραφείο, παιδιά, μπορούμε να ανοίξουμε.
1: Και να τους κάνεις τη συνέντευξη live, να τη βλέπει ο άλλος για να δεις πώς μιλάει, πώς φέρεται, να βλέπεις τα χέρια. Θα δείχνουμε και κοντινά χέρια.
2: Για τους που έχουν φανεί.
3: Από εδώ τα κορίτσια.
1: Ναι, ναι. Και μόλις δείχνεις τη μύτη θα λες. Έχει και μύτη.
3: Ωραία. Και κορίτσια, για βγάλετε τώρα το baby glue effect και, για να σας δούμε χωρίς τίποτα.
1: Ναι. Όχι.
3: Τι?
1: Δεν θέλω να τις εκθέσουμε άσχημα. Θα τους έχουμε ωραία φωτισμένους. Ναι. Εγώ θα τους μακιγιάρω κιόλας. Θα κάνω μακιγιάζ, θα κάνω μαλλιά.
2: Εσύ θα κάνεις και το transformation.
1: Ναι, θα κάνω και το πριν και μετά. Κατάλαβες. Αλλά το πριν δεν θα το δείχνω. Θα δείχνω μόνο το μετά.
2: Σούπερ.
1: Ήρθε και το ραντάρ.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
3: Ευτυχώς είναι.
1: Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα δίνει 450 ευρώ μετρητά, παιδιά.
3: Πόσα!
1: Τσέπη! Κασέρι! Επιτόπιο, τα λαβέρι στην τσεπούλα.
3: Ναι.
1: Αρκεί να βρούμε μια γυναίκα που έχει γεννηθεί καλοκαίρι, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο.
2: Ωραίο.
1: Να έχει δύο παιδιά.
2: Και.
1: Το τρίτο δεν μπορώ να το πιάσω.
3: Γιατί?
1: Δεν είμαι κυσάρα. Να είναι έγκυος το τρίτο.
3: Οκ. Okay. Μια.
2: Μία γυναίκα.
3: Μια μανούλα που
1: μια
3: θα κάνει ακόμα ένα παιδάκι.
1: Μια μανούλα που έχει γεννηθεί καλοκαίρι, είναι έγκυο στο τρίτο και εξυπακούεται ότι έχει άλλα δύο παιδιά αφού είναι έγκυο στο τρίτο.
2: Κερδίζει λοιπόν σήμερα, αν μας ακούει, 450 ευρώ μετρητά. Αρκεί να καλέσει τα επόμενα 5 λεπτά στο 210-68-35-722.
3: Έχετε χρόνο,
2: λεπτά.
3: Παιδιά. Έχετε
1: λεπτά.
3: Χρόνο.
1: Έχετε χρόνο να ειδοποιήσετε και κάποια που ξέρετε.
3: Δύο τραγούδια θα παίξουν και περιμένουμε να βρούμε τη μητέρα. Μαμά.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: στην πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
1: Βαγγελία.
0: Γεια σου, Βαγγελία.
2: Αγαπημένο μου όνομα.
3: Ευαγγελία.
0: Ναι, δε μου λες, Ευαγγελία, τι, ποιο μήνα έχεις γεννηθεί?
1: 29 Ιουνίου.
0: Ιουνίου.
1: Ναι, ναι.
3: Το έχουμε.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Έχεις δύο παιδάκια?
1: Ναι, ναι.
0: Δύο παιδάκια. Τι παιδάκια, αν επιτρέπετε, ενώ ότι...
1: Δύο αγοράκια.
0: Δύο αγοράκια, πολύ ωραία, να σου ζήσουν.
3: Και...
0: και είσαι έγκυος στο τρίτο?
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, ρε, έτσισε!
3: 450 ευρώ μετρητά.
0: 450 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Ευαγγελία.
2: Βαγγελίτσα, Βαγγελιό, Βαγγελίτσα, Βαγγελιό.
0: Ρε, Ευαγγελία, σε ακούω λίγο βαριά. Είσαι στο τελευταίο, στους τελευταίους μήνες?
1: Όχι, όχι, στις μισές.
0: Α, στα μισά είσαι, εντάξει. Καταρχάς, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να γεννήσεις εύκολα, να πάνε όλα τέλεια, να μην υπάρχει τίποτα, κανένα θέμα. Αυτό το δωράκι νομίζω ήρθε μποναμάς τέλειος για σένα και τα παιδάκια σου. Ναι, και του τι άλλο να σου ευχηθούμε?
3: Με ένα πόνο.
0: Με ένα πόνο και σε καλή
3: μεριά.
0: Και σε καλή μεριά.
2: Χρόνια πολλά, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας αυτή.
0: Ναι. Βεβαίως.
3: Και να σου πω και κάτι. Και ναι, πάρτε για σένα τα 450 ευρώ. Έλατε, και κάντε ό,τι θέλεις δώρο στον εαυτό σου.
0: Εννοείται.
2: Φιλιά, Ευαγγελία.
0: Δεν μου λες, Ευαγγελία, κάτι να ρωτήσω. Ξέρουμε και φίλο του τρίτου παιδιού?
1: Σήμερα θα το μάθω.
3: Τι θέλουμε να
0: σου ευχηθούμε εμείς να είναι κορίτσι. Θες κορίτσι ή τι αρέσουν?
2: Περιμένουμε αύριο να μας στείλεις το Viber,
3: ναι,
2: έτσι.
0: Στείλε μας αν είναι κορίτσι. Εντάξει.
3: Λοιπόν.
0: Πολλά φιλιά. Να σε καλά,
3: μας,
0: κοπέλα μου. Να σε καλά.
3: Μπράβο, το ραντάρ επιστρέφει αύριο.
0: Πόσο χαίρομαι όταν.
4: 49. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
0: Πολύ χάρηκα που βρήκαμε. Χαίρομαι πολύ. Και ειδικά όταν μαζεύεται και μεγάλο ποσό. Και σε αυτή τη στιγμή τη γυναίκα που είναι έτσι τόσο τρυφερή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν φύγουμε για διαφημίσεις.
1: Τα δώσαμε
0: έτσι,
1: τα μετρητά. Το δώσαμε ευχαριστηθήκαμε.
0: Ευχαριστηθήκαμε, λέει, δεν θα πει τίποτα.
1: Έτσι.
2: Φυσικά μαζί μας είναι και ο Μασούτης. Μια ζωή μπορεί να σωθεί, σου λέει, μέσα σε λίγα λεπτά. Πολύ σημαντικό. Η διαμαντής Μασούτης, λοιπόν, ΑΕ, συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με τη χορηγία τοποθέτησης 84 απεινιδωτών στο μετρό 66 στην Αθήνα και 18 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επενδύει και στην εκπαίδευση εργαζομένων σε πρώτης βοήθειας και κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Πολύ σημαντική κίνηση από τη διαμαντής Μασούτης.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, λίγο πριν τις και μισή, εμείς θα φύγουμε για διαλυματάκι. Εσείς ετοιμαστείτε να γράψετε το ποίημα με τη λέξη υποκριτής ή υποκρίτρια για να κερδίσετε τις δωράρες που σας δίνουμε. Να στείλουμε και τα φιλιά μας στη γιαγιά Φώτη που μας ακούει στο ταξί.
2: Η γιαγιά
0: Καλά,
2: Φώτη.
0: Δεν ξέρεις τη γιαγιά Φώτη.
1: Η γιαγιά Φώτη, ναι,
2: η γιαγιά όλη
1: ναι.
2: τη Ελλάδα. Αυτή η υπέροχη γυναίκα.
0: Υπέροχη περσόνα.
2: Έχει έρθει στην Αθήνα και μας ακούει μέσα από το ταξί. Και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Σε ακούω, παιδί μου, είμαι στο ταξί.
0: Είναι υπέροχη, είναι υπέροχη.
2: Σε αγαπάμε, Φώτη.
0: Και φανταστικό
2: πολύ.
0: Όνομα, έτσι.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που είχε πάει στο Μάστερ
1: Σεφ
0: και είχε πει την Ατακάρα με το ψάρι. Τι είχε πει.
2: Σωτήρι μου, δεν θέλω να ανησυχεί για μη βρει κόκαλο. Όλα τα κόκαλα είναι μέσα.
1: Λοιπόν, με τον υποκριτή επιστρέφουμε.
0: Έτσι.
3: Έλα, να πάρει τα γόρια.
1: Έλα, αντιπρόσωπε.
3: Γεια σου, Λόρζα, μου
4: Ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
5: Κολλημένος στην Κηφισία.
4: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
5: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν.

0: ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy. OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
1: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει την

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πάμε πρωινό με την Betty Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Επιστρέψαμε. Επιστρέφει και ο ήλιος και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Ο ήλιος μας δίνει ζωή αλλά και κοκκινίλες. Μετά την έκθεση λοιπόν στον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο, παρακαλώ. Uniburn λοιπόν. Θέλω να είστε ενήμεροι. Θέλω να ξέρετε τα πάντα. Δεν

0: κανείς να σας πει αναδιάβαστος.
1: Μπράβο.
0: Όπως τώρα, ας πούμε. Έχει κίνηση. Θέλω να το ξέρω.
2: Κουνούπια είναι αυτά. Στα κουνούπια έκανα.
3: Είναι το ντρόν που σηκώνει ο πράκτορ Βουφού.
2: Περνάμε στο ποτάμι, είμαστε στατικοί, άρα μας πιάσαν τα κουνούπια. Γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Θα πας στα μάτα, ξεκίνα σε όλο το νοδικό ρεύμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και κατεβαίνοντας επίσης μέχρι να φτάσετε στο Κτέλ. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού, θα σταματήσετε στο ύψος της Νέας Μύρνης. Το κέντρο θέλει προσοχή ως συνήθως και μετά το ψυχικό, αν ανεβαίνετε συνεχώς την Κηφισίας, μέχρι εδώ το δαχτυλίδι έχει πυκνή ροή. Τέλος, αν κινήσετε στην παραλιακή και πάτε από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά, επίσης έχει καθυστερήσεις. Μάνι, μάνι, κανά 10 λεπτάκι όχι παραπάνω.
4: Ο καιρός σήμερα.
0: Ο καιρός σήμερα δεν θα μπορούσε να μην υποθεί μία από τις επικότερες ταινίες όλων των εποχών και ένας αγαπημένος μου χαρακτήρας.
2: Okay.
0: Ο Φροντό. Πρέσιος. Κόλουμ, κόλουμ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι πάρα πολύ ζεστός.
3: Πρίγεται κιόλας.
0: Πάμε πρωινό. Ρυθμός. Ρυθμός είναι 49. 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα. Οπότε βγάλτε τη ζακέτα σας σε λίγο και μείνετε με το κοντομάνικο μπλουζάκι. Από αύριο καλοκαίρι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο έρχεται. Φύγαν τα χιόνια. Έρχεται ο ήλιος. Καθόλου σύννεφα στον ουρανό.
2: Σιγά καλέ.
0: Πάμε πρωινό. Πάμε πρωινό. Θα έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Υπέροχος καιρός. 4 μπουφόρ. Ρυθμός. Ρυθμός είναι 49. My precious.
3: Κάτσε με το χάσουμε κιόλας. Κάτσε με το χάσουμε κιόλας το My Precious. Μας βγει στον τόπο.
2: Καλέ,
3: το αυτός δυσκολευόταν.
2: Λίγο νερό.
0: Όλο λάριγκα, όλο λάριγκα.
2: Λίγο νερό ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της να υποδεχτεί τα μέλη της, τα νέα, τα παλιά και τα μεσαία. Λοιπόν, θέλουμε ποίημα να γελάσουμε με τη λέξη υποκριτής ή υποκρίτρια. Έτσι, για να κερδίσουμε ωραία δώρα. Για ξεκινάτε να καλείτε 2, 10, 68, 35, 7, 22.

0: Αυτό το ακούτε αποκλειστικά στο ρυθμό 949, παιδιά, και στο Πάμε Πρωινό. Δεύτερη φορά σήμερα για να το εμπεδώσουμε και σε όλες τις εκπομπές, γιατί παίζει μόνο εδώ. Ο Νίκος Μακρόπουλος είναι η επίθεσή του και την κάνει μόνο μέσα από τους 949.
1: Πάρα πολύ ωραία. Φορτούνη, ναι. Άνοιξε τις μπύρες.

0: όρθιοι να κάνουν τις απαγγελίες τους. Για όσους τώρα μας ακούτε, 2-10-68-35-7-22, μπορείτε να καλέσετε να απαγγείλετε και εσείς το ποίημα με τη λέξη υποκριτής ή υποκρίτρια. Πάμε στον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
2: Χαίρετε.
1: Δέσποινα.
0: Γεια σου, Δέσποινα. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά κι εμείς. Πρώτη φορά παίρνεις?
1: Όχι, καλά. Έχω πάρει τόσες φορές.
0: Α, ναι. Είχες καιρό. Και είχες καιρό να πάρεις, Δέσποινα, όμως δεν είναι. Δεν είσαι μέλος ενεργό καθημερινά, έτσι για να σε θυμάμαι, καταλαβαίνεις.
2: Σήμερα τι σε ιντρίκαρε.
1: Δουλεύω κιόλα.
0: Τι να κάνεις κι εσύ, έχεις τα δίκια σου.
2: Okay, okay.
0: Λοιπόν, κάτι ο υποκριτής την ιντρίκαρισε, ναι. Κάτι έγινε. Για δώστο ρε, Δέσποινα, δώστο με φόρα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα γελάσετε τόσο, αλλά είναι σαν το ραντάρ, έχει τρία στοιχεία.
0: Θέλεις μουσική υπόκρουση?
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
2: Τίποτα.
0: Εντάξει, οκ. Άστο να το ακούσουμε και θα βάλει ο Φορτούνης αν χρειαστεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δώστο.
1: Στον καναπέ καθόταν ένας τύπος φοβερός, τα λόγια ήταν γελός της πράξης πονηρός. Τους φίλους του συμβούλευε να είναι λογικοί, μα ξενυχτούσε κάθε βράδυ με πίτσα οικογενειακή. Έλεγε κάνω δίαιτα με στόμφο σοβαρό και έκρυβε στο συρτάρι του γλυκά, υποκριτής κι αυτός. Έτσι κι εγώ κάλεσα παπάκια το πρωί, γιατί ήθελα ο Φουρτούνης να κάνει το σεφ κριτή.
0: Α, σε θέλουμε κριτή στο Masterchef.
2: Παιδιά, εγώ θα τρώω μόνο, να κρίνω δεν ξέρω.
0: Μα αυτό είναι.
3: Γιατί δεν
0: ξέρεις? Μια χαρά μου, ξέρεις να τρως, ξέρεις και να κρίνεις.
3: Πολύ καλή.
0: Μπράβο, Δεσποινάκη. Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Μείνε στην γραμμή, μην πας πουθενά. Πάμε στο δεύτερο ποιητή μας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Ποια είστε, παρακαλώ?
4: Είμαι η Στέλλα.
0: Γεια σου, Στέλλα. Τι κάνεις?
4: Είμαι πολύ καλά, απολαμβάνω και την ωραία μέρα που έχει έξω.
0: Μπράβο, έτσι αγάπη μου, ολονών η διάθεση ανεβαίνει από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε πεσμένοι με τέτοιο καιρό και τέτοιο κλίμα στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, οι υπόλοιποι που μας ακούτε, ναι, στο 2-10-68-35-7-22 συνεχίζετε να παίρνετε τηλέφωνο για να συμμετέχετε.
0: Λοιπόν, τι έγραψες ρε Στέλλα?
4: Λοιπόν, εγώ επειδή επηρεάστηκα και με το τρέιλερ που βγαίνει τώρα του Νόλαν με την Οδύσσια.
0: Α, ναι.
4: Έδωσα στο ποίημά μου το τίτλο το έπος του υποκριτή.
0: Καλά ξεκινάς, καλά ξεκινάς.
2: Άρα θες κάτι επικό.
0: Αυξάνεις τις προσδοκίες μας όμως, έτσι να ξέρεις, ε.
4: Ωραία, ναι. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω.
0: Ναι, δώστο.
4: Ω Μούσα, έλα και τραγούδα με λύσα και με οργή. Για έναν τύπο της σειράς, μα μέρα υποκριτή. Που το παίζει τιμημένος, με λόγια καθαρά. Μα πίσω από το προσωπείο του βρωμάνε τα σκατά. Τα ανήρωα τη πλάκα σε δράμα κακοπαιγμένο. Με ύφος τάχα ηθικό και βλέμμα κουρασμένο. Μα όταν πέφτει νύχτα και σβήνει το φως, το κινητό του γίνεται παράλληλο σε αυτός. Σαν δράκος της ξεφτύλας με κέρατα ψηλά. Όχι γιατί τα φόρεσαν, μα γιατί τα δίνεις ξανά. Και καμαρώνεις κιόλας, λες και νίκησε ζωή. Ενώ όλοι πίσω γελάνε, κοίτα τον υποκριτή. Έτσι τελειώνει ο μύθος σου, χωρίς καμιά ντροπή. Ούτε άντρας ούτε αλήθεια, απλά μια απομίμηση φτηνή. Και η αλήθεια μένει γυμνή, χωρίς καμιά επεκφυγή. Πολύ στα λόγια ήσουν, μα στην πράξη μηδενική.
0: Έλα, εντάξει!
2: Πώς το πετσόκοψες έτσι,
0: ρε? Το σκεφτόμουν και εγώ, ρε Φορτούνη.
2: Μα τον διέλυσε.
0: Να σου πω, ρε Στέλλα, τι έκανε αυτός ο τύπος και τον τι έχει κάνει, δηλαδή.
3: Ένα ψωδία ολόκληρη του έβγαλε.
2: Καλέ, Οδύσσια, κανονική.
0: Ποιος όμοιρος κούκλα μου, εσύ τον στόλισες πατόκορφα.
2: Πόσους στίχους έγραψες, μπράβο σου.
0: Να σου πω, Στέλλα, τι σου έκανε αυτός, ήτανε τόσο χάλια όσο τον περιγράφεις?
4: Είναι μεγάλη ιστορία. Είναι όντως 10 χρόνια τροϊκός πόλεμος.
0: Βέβαια, φαίνεται αυτό για να γράψεις τέτοιο ποίημα. Αυτό το καταλάβαμε ότι είναι αλήθεια, από, μέσα από τη ζωή βγαλμένο.
4: Ναι, βγήκε όλο το συνέστημα από μέσα μου και είχα έμπνευση με το απόξω το υποκριτή. Μου ήρθε κατευθείαν πρόσωπο και έγινε το ποίημα.
0: Σούπερ! Μπράβο, μπράβο κούκλα μου.
3: Πολύ δυνατή.
0: Πάρα πολύ άρεσες, δυνατή. Πολύ καλή προσπάθεια. Τώρα... Και είσαι η νικήτρια!
2: Ναι!
0: Κέρδισες λοιπόν δύο πίτσες φαν, η οποία πίτσα φαν έχει 104 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και παίζει στην κορυφή, συνεχίζει δυνατά με νέο κατάστημα, να ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη που άνοιξε την 3η 31 Μαρτίου, Αγγελάκη 33.
2: Μπράβο.
0: Οι πίτσες είναι με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, έτσι.
4: Μούρλια.
5: Να σε καλά και κοίτα, εμείς τους ποιητές μας τους θέλουμε καθημερινά ή με καθημερινή έτσι, παρουσία.
2: Σε περιμένουμε.
5: Δεν θέλουμε να εμφανίζεσαι μια στο τόσο, αν όχι κάθε μέρα, συχνά.
4: Δυναμικά, εννοείται.
2: Τέλεια.
5: Είσαι μέλος της λέσχης μας πια. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καλημέρα και η Λέσχη
4: καλημέρα
5: επιστρέφει.
4: Καλημέρα και φιλιά πολλά.
5: Επιστρέφει φιλιά. Αύριο.
2: Αν δεν ακούς πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε πρωινό.
6: Ρυθμός 949.

0: Όπου και αν πας, εδώ πέρα στο Πάμε Πρωινό θα γυρνάς. Έχει πάει 10 παρακάτω, οπότε τα παιδιά
1: σιγά,
0: έχουν πάει στο
1: σιγά
0: σχολείο.
1: Μαζεύουμε, ναι.
0: Ναι, ναι. Τα παιδιά έχουν πάει στο σχολείο, οπότε ναι. Είμαστε λίγο πιο ενήλικες εδώ πέρα, όχι. Ναι.
1: Πού το πας,
2: τι θέλεις.
0: Το πάω στο ότι.
1: Θα ακούσουμε τίποτα hardcore.
0: Hardcore.
1: Σκληροπυρηνικό.
0: Σκληρές εικόνες και ήχη στα αυτιά μας, παιδιά.
1: Μην μεταράζει.
0: Κοιτάξτε τώρα. Υπάρχει ένα viral clip στο TikTok, εκεί όπου τα μαθαίνουμε όλα. Από έναν πάστορα στην Δομινικανή Δημοκρατία. Έναν δηλαδή ιερέα εκεί πέρα. Εν ονόματι Χουάν Καμπρέλ Πένια.
1: Ναι, αυτοί ξέρουν. Κάνουν διάφορα εκεί. Κάνουν και εξορκισμούς.
0: Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα βίντεο με τελετουργία απελευθέρωσης μιας νεαράς γυναίκας που υποβάλλεται, παιδιά, συγγνώμη τώρα, σε εξορκισμό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αντί να δείξει λοιπόν συγκεκριμένα πλάνα, δείχνει τη γυναίκα η οποία, μέσα από την οποία προσπαθούν να βγάλουν έναν μουσικό δαίμονα.
1: Μουσικό δαίμονα.
0: Βεβαίως.
1: Είχε μπει μέσα τη μουσικό δαίμονα.
0: Μουσικό δαίμονα είχε μπει μέσα.
1: Ποιο μουσικό δαίμονα είχε μπει.
0: Λοιπόν.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό!
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
6: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συνεγερμοί!
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
5: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο! Τηλέφωνο 22410-28446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιολίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
8: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
9: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 2241-072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
10: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
11: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. τηλέφωνο 2241081581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
12: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2-41-0-67-677 ή στο 2-24-10-033-33.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις γρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
15: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
14: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
15: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
14: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
15: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
14: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
15: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
14: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
15: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
16: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
17: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία 1 κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό 1 λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
16: Marketing.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
1: www.k9security.gr.
0: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
12: Τώρα είναι η στιγμή.
11: Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμακ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμακ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Προσοχή!
1: Κάθε πρωί στη δουλειά, μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
2: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
2: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
1: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
2: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
1: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2,09 ευρώ.
2: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, 1+1 δώρο.
1: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
2: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
11: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
14: Nor Club.
13: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
14: για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
15: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες

0: Μαρίων 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Γίνου κερά μου κυνηγός, εγώ πουλί στο πρίνο.
6: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
7: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
6: Είσοδος 5 ευρώ.
7: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
6: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος ΚΑΛ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος ΚΑΛ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος ΚΑΛ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος ΚΑΛ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γευστικός κλασικός.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
2: www.k9security.gr.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
13: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
14: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
15: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
14: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
15: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
14: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
15: Pharma Toast Classic Toast, Chris Chris, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
14: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500ml, μόνο 1,65.
15: Σπαγκέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
14: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
15: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
16: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
17: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου, 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, 2,95. Τριβελάκι, συσκευασία ενός κιλού, 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου, 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml, 1,99.
16: Marketing. Αξίζει να πας.
18: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κυγνός πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αϊγιώργη στην Παστίδα.
4: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
3: Είσοδος 5 ευρώ.
4: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410-21481 και στο 694-400-6665.
3: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.

0: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of a thousand stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
4: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
5: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... του μπανό.
8: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
10: Είσαι κολλημένος σε δύο τροχούς. Άκου προσεκτικά. Σου θυμίζει κάτι αυτός ο ήχος? Μήπως το παλιό σου δίκυκλο έχει κάνει τον κύκλο του? Μην ανησυχείς, η Βακάρ είναι εδώ για να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση.
11: Απόσυρση τώρα στη Βακάρ. Απαλλάξου από το παλιό σου δίκυκλο σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται. Με πινακίδες ή χωρίς, ακόμη και σε ακινησία. Έλα και κέρδισε άμεσα έως και 500 ευρώ.
10: Μόνο στη Βακάρ. Απόσυρε το παλιό σου σκούτερ ή μοτό και κάνε χώρο για κάτι νέο και συναρπαστικό.
11: Επισκέψου σήμερα τη Βακάρ και μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα απόσυρσης.
12: Βακάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
13: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμή, μες στη στάχτη θα βρει.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Έπεσε

0: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Έφτασε η νύχτα που ποτέ δεν ξημερώνει. Το άδειο σου σώμα τσαλακώνω στο σεντόνι. Αέρας μες στα δάχτυλα η φυγή. Χωρίς μια εξήγηση, μια λέξη, ένα γεια σου.

0: 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
12: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη
13: Θέλεις
12: ζωή.
13: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
14: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα. Δεν γίνεται.
15: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασίες.

0: 200 γραμμαρίων 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
2: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
3: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
2: Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
2: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
3: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
4: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
3: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
4: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
3: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
3: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
4: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
6: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
5: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
6: 828986. www.k9security.gr.
5: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
7: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Το τέας βαλωτό σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο Ρυθμό 949.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Απόν λοιπόν και εγώ. Με στο ρυθμό 949 ακούσουμε όλοι επιτυχίες. Και άλλο. Και άλλο το φυσάκι δεν κρυώνει. Τώρα θα σου ρίξω τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Για να ακούσω, για να ακούσω.
2: Μπαμ και Κράχτο.
1: Για πες ρε Άνιο, τι έγινε.
0: Λοιπόν, σήμερα το πρωί στο breakfast, ο Πάνος ο Παπαδόπουλος, ο δημοσιογράφος εκεί στα παιδιά, πέτυχε τον Ηλία Ψινάκη στο αεροδρόμιο.
1: Ωραία.
0: Και μεταξύ άλλων, ρε παιδί μου, δεν θα μπορούσε να μην τον ρωτήσει την άποψή του για την Eurovision, εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι απάντησε ο αγαπημένος ο Ηλίας Ψινάκης?
1: Αν κρίνω από πέρσι, τίποτα εύστοχο.
0: Εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Λέει, παιδιά, μετά τα περσινά δεν δικαιούμαι να έχω άποψη. Δηλαδή, γύρισε και έκραξε την Κλαυδία πέρυσι και ήταν σίγουρος ότι δεν
1: θα πάει καλά. Τελικό, θα ναι, καταπιούμε τελείως.
0: Αναγιά σου. Οπότε λέει, μετά από αυτό δεν θα απαντήσω για την Eurovision, γιατί πέρυσι έπεσα έξω και δεν δικαιούμαι να έχω άποψη.
1: Μπράβο.
0: Δικαίωμα και μπράβο. Αυστηρός με τον εαυτό του.
1: Έχουν βγει όλοι οι Eurovisioniologi.
0: Οι ποιοι?
1: Eurovisioniologi.
0: Οι ποιοι?
1: Eurovisioniologi. Με την Eurovisionologia τους και μας έχουν τρελάνει στις Eurovisionologies. Βαρεθήκαμε. Δεν μπορώ άλλο το σεμινάριο για Eurovisionologia.
0: Γεια σας. Τι είστε, Eurovisionologos?
1: Eurovisionologos. Γιατί το πρώτο κουφέ επάγγελμα που θα έχεις ακούσει το τελευταίο είναι.
0: Έχουμε και άλλα κουφά που
1: κάθε,
0: δεν τα είπαμε.
1: Κάθε χρόνο τρίτη στα προγνωστικά. Για πες.
0: Μου στείλε και μια φίλη χθες, μου λέει, όχι, αυτοφοράκιδες. Λέω, τι είναι αυτοί. Αυτοί που κάθονται λέει, για να περάσουν αυτόγραφο. Λέω, αυτόφορο εκτός από σένα με 20 ευρώ.
1: Η μισή μου παρέα, τι εννοείς. Αυτοφοράκιδες.
0: Oh,
1: μην πιάσω και από το πανεπιστήμιο.
0: Όχι, δεν θα θέλω.

0: Και η Μαριάνθη λοιπόν στην παρέα μας. Καλησπέρα σας λέει. Καλή ακρόαση. Γεια σου Μαριάνθη.
1: Ευχαριστούμε Μαριάνθη.
0: Καλέ... Λοιπόν, έλα, πες το.
1: Λοιπόν, στη Σουηδία, όπως σου είχα πει, φτιάξαν ένα μηχάνημα όπου κοράκια ανταλλάζουν σκουπίδια με φαγητό και έτσι καθαρίζουν την πόλη. Τιμιότατο. Τώρα θα αρχίσουν και αυτά να ζητάνε ένσημα, βέβαια.
0: Παιδί μου, δεν έχω καταλάβει πώς έχουν εκπαιδεύσει τα κοράκια εκεί.
1: Και εμείς τόσες 18 ώρες έχουμε μισή, δεν έχουμε εκπαιδεύσει τόσο καιρό. Να τους βγάλουμε κουλούρια.
0: Τι έχει, τι φάση, για πες μου.
1: Είναι αυτό που έλεγα ότι στην Ελλάδα είμαστε πιο μπροστά γιατί εδώ μας κυβερνούν. Κολλάνε ένσημα και ασφάλεια στα κοράκια, πραγματικά.
0: Πόσα κοράκια έχουν εκεί.
1: Αρκετά, από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα. Και τι φέρνουν πίσω και τι παίρνουν.
1: Πετάνε τα σκουπίδια μέσα και τους βγάζει φάι αυτό, τα ανταμείβει.
0: Μάλιστα.
1: Τα ανταμείβει, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Μήπως είναι fake news.
1: Γιατί όχι, ρε, εγώ.
0: Γιατί όχι, λέει.
1: Γιατί να είναι fake news. Η Σουηδία γενικά είναι 500 χρόνια μπροστά.
0: Αυτό ισχύει, ισχύει.
1: Εγώ προτείνω, να το κάνουμε και στην Ελλάδα με ανθρώπους. Μην νομίζεις, με το που δούμε φαγητό. Παιδί μου, με καφέ. Βάζεις το πιτόγυρο. Τους λες, θα πετάς σκουπίδια μέσα και σου βγάλω εγώ πιτόγυρο 2 ευρώ. Που πια είναι πρώτη ύλη. Και θα δεις για πότε θα καθαρίσει η Αθήνα. Θα γίνουμε Βέρνη. Τι αντί να μας πούνε στο Χόλμες και όλες αυτές οι βλακίες.
0: Ποιος θα δίνει το 2 ευρώ, δεν ξέρω.
1: Τι είναι στο 2 ευρώ.
0: Ποιος,
1: δεν θα δίνει 2 ευρώ. Θα σου βγάζει πιτόγυρο κατευθείαν. Θα πετά
0: το 2 ευρώ. Το πιτόγυρο, αγόρι μου, άμα δεν είναι ζεστό, δεν το τρως κρύο τώρα. Τι δεν είναι, δεν είναι.
1: Ρε, ζεστό θα είναι. Θα σου το βγάζει κατευθείαν ζεστό. Μηχανή για πιτόγυρα. Βάλτε μια μηχανή για πιτόγυρα ή για καφέδες. Ή για καφέδες και πιτόγυρα. Κατά προτίμηση μην τα ανακατέψετε. Και να δεις για πότε θα καθαρίσει όλη η Αθήνα. Ρε, θα πετάμε μέσα και τον άλλο. Θα βρωμάει ο άλλο από το τέτοιο το λεωφορείο και θα τον πετάμε μέσα μαζί με το λεωφορείο. 2.50. Δεν έχεις δει τι γίνεται εκεί μέσα. Τεκές είναι. Ναρκοπαίδιο.
0: Έχεις μπει εσύ στο 250.
1: Δυστυχώς δεν σου έχω πει το σκηνικό που έχω πάθει.
0: Όχι,
1: που είναι μπροστά μου, είμαι εγώ. Ένας τυπάς μπροστά μου που έχει να κάνει μπάνιο από την κολυμπήθρα και ένας παππούς. Ωραία. Ο τυπάς τώρα, όταν σου λέω ζέχνη, έχει σε κάποια φάση αδειάσει όλο το 250 και είμαι εγώ αυτός και παππούς. Λέω παππούς, λογικά είναι μπουκωμένος. Και έχουν φύγει όλοι πίσω γαλαρία. Έχουν κολλήσει τα γλαπάτια στα τζάμια. Και όπως ανοίγουν οι πόρτες για να φύγουν, φεύγει ο παππούς και πριν γυρίσει, μας μπερδεύει, ρε. Μας μπερδεύει. Νομίζω ότι εγώ βρωμούσα. Και γυρνάει και μου φωνάζει μπροστά σε όλο το λεωφορείο. Μας τρέλανες με τις βρωμασχάλες σου. Ένα λεωφορείο μακριά κοίταζε. Ο άλλος μπροστά μου γελούσε. Ήξερε. Ήξερε. Αυτό πέρασε, παιδάκι μου.
0: Τώρα, εγώ θα πετούσα τον παππού στο μηχάνημα. Να μυρίζει ο άνθρωπος ειδικά. Μπορεί να είναι και φυσικό του, δεν ξέρω. Αλλά δεν καταλαβαίνετε όταν μυρίζετε να πάρετε λίγο όπως μυρίζετε.
1: Δεν γίνεται να ήταν ο γέρος με τον άλλον 20 χρονών και να βρω μαγείο 20χρονο σαν πτώμα. Είναι υπερβολή. Θα σας πω όμως εγώ κάτι που δεν είναι υπερβολή.
0: Τι, ο καλός ύπνος, αν
1: πεις. Ο καλός ύπνος. Είναι αυτός ο σκοπός. Και έρχονται λοιπόν τα έπλα γκάντ στο Μαρούσι. Και το έχουν πάρει πάρα πολύ σοβαρά. Μιλάμε για ένα χώρο 800 τετραγωνικών.
0: Wow, με 4 όροφους. Τι λες, ρε, για λέγε.
1: 4 όροφοι, παιδί μου, γεμάτοι επιλογές. Θα βρείτε άπειρα στρώματα, κρεβάτια, σαλόνια και προσφορές σε ειδικές τιμές. Mm-hmm. Τώρα είναι λοιπόν και ο μήνας του ύπνου, οπότε παίζουν και πολύ καλές ευκαιρίες. Έτσι, το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Έβλα Γκάντ, λεωφόρος Κηφισίας 129 στο Μαρούσι.
0: Εδώ δίπλα μας είναι, να πάμε.
1: Αλλά Μαρούς, φύγαμε. Mm. Να φέρουμε και για την εκπομπή.
0: Φύγαμε για επιτυχίες και θα έρθετε παρέα μας σε λίγο και ο Γιώργος Σαμπάνης και ένα βύση τώρα όμως αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ. Γυρίσματα, τα ξέρετε αυτά τα γυρίσματα γιατί έχει ο καιρός.

0: Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και μόνο εξ επαφή στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και ο Ευθύμης, συγκριτικά με την προηγούμενη φαντάζομαι συζήτηση που λέγαμε για το λεωφορείο και για τη μυρωδιά, για το ποσμητικό, γράφει: εμένα μου αρέσει να μυρίζει. Ευθύμης, καλυθέα.
1: Καθένα με τα βίσια του. Μου αρέσει που αφήνει και στοιχεία. Μήπως του κάνουμε κανένα κονέ, παιδιά. Ωραία. Κορίτσια ή αγόρια, δεν ξέρουμε. Γιατί ακούστε το Ευθύμη από την καλυθέα. Όποια έχει βγάλει μαντέρ και ροκφόρ στι μασχάλε τη ή όποιο να στείλει γρήγορα στο Viber να του κάνουμε κονέ με τον Ευθύμη το βρωμομάσχαλο από την καλυθέα. Ωραία. Το μασχαλοπνίχτη.
0: Δεν είπε ότι είναι βρωμομάσχαλο.
1: Το μασχαλοπνίχτη.
0: Είπε ο άνθρωπο ότι του αρέσει αυτή η μυρωδιά, δεν έχει πρόβλημα.
1: Μασχαλομυριστή λοιπόν, παιδιά. Και δεν γλιτώνετε και λεφτά, δεν τσακώνετε με ειδά, ούτε νερά, ούτε μπάνιο, ούτε τίποτα. Σας έχουμε βρει τον άνθρωπό σας.
0: Ο Κώστας Αλανοσπέρες είναι εδώ. Λέει καλά.
1: Κάποιο βουκούναβο δεν έχει στείλει ακόμη. Τι γίνεται.
0: Σε λίγο θα στείλει. Μετά το Αιγαίο λέει μπορεί να έχω λογαριασμό. Θα σου έρθει. Θα σου έρθει Κώστα θα γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα για το λογαριασμό.
1: Μέχρι τότε όμως θα σου έρθει νταμπλάς με την καλή έννοια.
0: Double
1: γιατί αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι 30 Ιουνίου, τότε σου έχω το απόλυτο ταξίδι με 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο.
0: Μη με σκάς, λέγε.
1: Απιβίτα, Attica Selections, Ergon Originals.
0: Και τι κάνω.
1: Πάρα πολύ απλό. Παίρνεις το εκπτωτικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπήρια, εξαργυρώνεις το κουπόνι με παγορές σου την ημέρα της πτήσης κατά προτίμηση και μπαίνεις στο διαγωνισμό για μια δωρεάν επιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη, πάλι με Ιμπήρια ισόπωσης αξίας σε Avios.
0: Wow, λοιπόν, καλή επιτυχία και καλό ταξίδι σε εσάς εκεί έξω που ταξιδεύετε. Εμείς όμως θέλω να σας ενημερώσω για κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Δηλαδή,
0: θα πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με το αλανόμετρο. Βγαίνει στην επιφάνεια. Το αλανόμετρο. Και το 1824.gr είναι εδώ και σας στέλνει ταξίδι στην Ευρώπη. Βασικά το 1824 σας στέλνει παντού, σε όλο τον κόσμο. Εμείς όμως επιλέγουμε εδώ, θέλουμε να σας έχουμε κοντά μας, έτσι. Μία Παρίσι, μία Ρώμη, τώρα Μάλτα. Ποιος από εσάς θέλει να διεκδικήσει ταξίδι στη Μάλτα με το αγόρι του, με την κοπέλα του, με τη μαμά του, με τη θεία του, whatever, δεν έχει καμία σημασία. Κάλεσε τώρα στο 2106-68-35-722 και.
1: Απάντα σε τρεις ρόλους την ερωτήση που θα σου κάνω. Διήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στη Μάλτα, χάρη στο 1824. Για σένα, Αλάνη, που θα πάρεις τώρα στο 210-68-35-722. Πάρε τώρα!
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Η Μαρίνα Σταυράκη. Ναι. Το απόλυτο είδωλο. Όλοι γράφουν για αυτό τον έρωτα με τον Μπουλέντο Σκάντ. Αυτόν τον Τούρκο επιχειρηματία. Είχε αποκαλύψει, παιδιά, πώς την είχε περάσει στις επαφές στο κινητό του. Ο Μπουλέντο Σκάντ την είχε γράψει Μέριλιν. Αλλά τώρα την έβαλε στις επαφές της ως Σουλτάνα.
0: Νέρντε, νέρντε, τσοκ μερσί, τσοκ παρασί. Κιζέλ.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
9: Προκόπη! Πού ήσουν?
10: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
9: Μολόγα, Προκόπη.
10: Ήμουν στο Γερμανό.
9: Πάει, χάλασες κι εσύ.
10: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
11: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη μαντόγα στερά του για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
13: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Ανδρέου 33.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
20: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
21: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
22: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση Γέρμα η Ανεκπλήρωτη του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
23: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Καλώς ήρθα, ταλάνια μου, εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Σήμερα Τετάρτη 6 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω, ταυράκι μου, που έχεις τα γενέθλιά σου. Ταύρι δεν είναι ακόμη.
1: Ναι, σε ιαλοπολείο.
0: Δεν είσαι σίγουρος.
1: Τώρα μιλάς με την αρσενική λίτσα πατέρα, Άννα μου.
0: Κάτσε να δω. Λιτσάκι, κάτσε να δω λίγο τι έχουμε. Σεραφείμ σήμερα από γιορτή. Σεραφίνα.
1: Χρόνια πολλά στο Σεραφείμ και τη Σεραφίνα. Και στον Ιώ.
0: Ανατολή Ιλίου 6 και 23. Όντω, παιδιά, αρχίζει.
1: Περιμένω να γιορτάζουμε να το λες. Ανατολή Ιλίου 6 και 23. Μπράβο. Μπορούμε να έχουμε και δευτερόλεπτα. Θέλουμε και κούκο.
0: Και Δύση του Ηλίου 20 και 20. Α, σημαδιακό.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Μην πει και είναι 20 και 21 και δεν έχει Δύση ο ήλιο. Θα σα βρω.
0: Λοιπόν, παιδιά, όπω ξέρετε, βγαίνει το αλανόμετρο αυτή η στιγμή. Είναι η τίμια, η σοβαρή. Η, τέλος πάντων,
1: η μόνη σοβαρή ενδεχομένω.
0: Η μόνη σοβαρή
1: μας.
0: Που θέλουμε, ρε παιδί μου, να σα στείλουμε ένα ταξίδι με το 1824.gr, γιατί ξέρει από ταξίδια, ξέρει όταν οργανώνει τι πρέπει να κάνει.
1: Θες να κάνει το δυστυχή μπλέτσα. Ωραία, σε έχουμε στείλει Παρίσι με το 1824. Σε έχουμε στείλει Ρώμη. Τώρα σα στέλνουμε διήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στη Μάλτα.
0: Στη Μάλτα, αδερφέ μου.
1: Στη Μάλτα.
0: Λοιπόν. Τι χρειάζεται λοιπόν να βγει στον αέρα και να απαντήσει τι τρει ερωτήσει, τι κουτέ ερωτήσει εδώ πέρα που κάνει. Μην νομίζετε ότι παίζετε σε κανένα παιχνίδι γνώσεων τώρα. Να είχαμε να λέγαμε είναι.
1: Καλά, σωθήκαμε. Ναι. Και εμείς θα το κάναμε το παιχνίδι γνώσεων.
0: Πάρτε μια γεύση για να καταλάβετε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη συμμετοχή για σήμερα.
2: Πόσο αλάνι είσαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου?
3: Έλενα.
1: Έλα. Γεια σου, Έλενα.
0: Από πού μας καλείς, Έλενα?
3: Είμαι στον δρόμο τώρα.
0: Ναι, λάθος, λάθος πράγμα είπες τώρα. Που μας καλείτε, δεν είναι.
1: Λάθος λέξη ξεστόμησες. Είσαι ήδη στο μείον. Λοιπόν, Έλενα.
3: Κατάλαβα.
1: Τι δουλειά κάνεις?
0: Πάμε.
3: Πολίτρια είμαι.
1: Λοιπόν, ως πολίτρια θέλω να μου πεις εκ πείρας τι που λέτε πιο εύκολα πέρα από τρέλα σε αυτή τη χώρα.
0: Βρακιά.
1: Ή και αυτό.
3: Εσόρουχα,
1: ωραία. Θέλω να μου πεις το μεγαλύτερο ψέμα που έχεις πει σε κάποιον να το πουλήσει βρακιά.
3: Ότι
0: τη πάει γάντι. Ότι τη πάει γάντι, γιατί δοκιμάζονται τα βρακιά.
1: Ναι.
0: Τα δοκιμάζει.
3: Δεν βάλε να το δοκιμάσει.
0: Ναι. Τι

0: Τι λέμε,
1: πέσαμε με το Σάρα.
0: Πού είναι το χειροκρότημα, καλέ.
1: Δώσε ένα χειροκρότημα και ένα.
0: Το χάσα, το χάσα.
1: Το χειροκρότημα.
0: Όχι, όχι, όχι. Το, το, το, λοιπόν,
1: πιάσε και ένα.
0: Πόσο.
1: Ένα, θα πούμε.
0: Εδώ.
1: Εκεί.
2: 80% αλάνι.
1: Και συμμετοχή.
0: Έλα, έλα συμμετοχή, εντάξει.
3: Έγινε.
0: Γεια σου.
1: Μπραβίσιμα, συγχαρητήρια.
0: Θες άλλη γραμμή.
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Φύγαμε. Γεια σου, Έλενα. Γεια σου.
3: Ευχαριστώ, παιδιά. Γεια σας.
0: Γεια σου, γεια σου. Ρυθμό να ακούς, ακούς. Ακούω να
1: λες. Όχι, είμαι στον δρόμο και τρελές. Κανόνισε. Όπως δώσαμε τη συμμετοχή, έτσι μπορούμε να την πάρουμε πίσω.
0: Μην τις λες έτσι τώρα τις γυναίκες.
1: Λάκα κάνω, μωρέ.
0: Πού να τις εξηγείς μετά.
1: Έμα.
0: Ας τα αφήσουμε στη
1: Ελληνίδα. Εξηγήστε τις λοιπόν.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
4: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
3: Είσοδος 5 ευρώ.
4: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-021-481 και στο 694-400-6665.
3: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2210-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
8: άντε,
7: εποχή.
8: Ας του κρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
9: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
8: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
8: Βρε καλώς τα Ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην πιο σεξι ώρα, θα λέγει κανείς. Μια και η ώρα είναι 6. 6 του Μάη, 6 ώρα. Τι καλύτερο από το να έρθετε πιο κοντά μας, να γίνουμε ένα και να παίξουμε.
9: Και τι θα παίξουμε? Το δεύτερο διαγωνισμό ετούτης εδώ της εκπομπάρας. Πού είμαι? Τρεις ήχοι, μία μαντεψιά, μία δωράρα για σένα, Δάνη, που θα πάρεις τώρα στο 2-10-68-35-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρεις στο 2-10-68-35-722 θα παίξει μαζί μας και θα κερδίσει, ευελπιστούμε.
8: Φύγαμε λοιπόν για επιτυχίες μέχρι να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα βγει στον αέρα μαζί μας. Και Θοδωρής, φέρεις τώρα στην παρέα μας, είπες. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Όλα για όλα λοιπόν και αναβήσεις στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Σύγκη και είναι η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am Cara Redis, θα λέγει κανείς.
0: Μ' άρεσε αυτό.
1: Cara Redis όσο ποτέ.
2: Πού είμαι?
3: Πού είμαι?
2: Πού είμαι?
3: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή? Έλα! Γεια σου, Ειρήνη! Χρόνια πολλά για χθες. Πες μας τι κάνεις και από πού καλείς.
4: Ευχαριστώ πολύ. Τώρα βρίσκομαι στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Στην Κηφισιά, μια χαρά.
4: Και περιμένω τη μητέρα μου να την πάρω.
1: Πολύ καλά κάνεις.
0: Α, πήγες στη μαμά σου κάπου.
4: Ναι, στην γιατρό.
0: Μπράβο. Μπράβο, Ειρήνη.
1: Μπράβο, Ειρήνη, χαρά στο κουράγιο σου.
0: Λοιπόν, έτοιμη να παίξουμε.
4: Ναι, έτοιμη.
1: Για να δούμε πόσο.
5: Ρυθμός 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Έλα, κλέβεις εκκλησία τώρα, λέγε.
1: Πού θα μπορείς να τα ακούσεις, είναι δύσκολο, καταλαβαίνω. Είναι παλουκάκι, προσπάθησε.
0: Τι είναι όλα αυτά ρε παιδί μου μαζί.
1: Συγκεντρώσου.
4: Ραδιόφωνο.
1: Πώς ήταν, πίστευτο.
0: Και όχι ένα απλό ραδιόφωνο, παρακαλώ.
1: Είναι το ραδιόφωνο.
0: Άρα η απάντηση ήταν ραδιοφωνικό σταθμό ουσιαστικά. Συγχαρητήρια, Ειρήνη μου, έχει κερδίσει. Θα σου έρθει σε μήνυμα κλείνοντα τώρα το δώρο σου από το ρυθμό 949 με αγάπη. Ευχαριστούμε που έπαιξε.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Ειρήνη, γεια σου. Λοιπόν, να πούμε ότι η φιλενάδα μα εδώ πέρα, η Ειρήνη, το αλάνι αυτό το ρινιό, έχει παίξει, έχει κερδίσει 3 βιβλία από εκδόσει Διόπτρα. Και...
1: Καλημουρεύεστε!
0: Πάρτε τα!
1: Πάντα θέλω να το πω.
0: Εσύ θα σε επέλεγε για γονιό σου, Γιώργο Λάγιο. Μην τρελαίνεσαι, Φιλίπα Πέρι. Και αυτό σταματάει εδώ, Σουζάνα Παπαφάγου. Αυτά είναι
1: μερικά μόνο από τα βιβλία μπορείτε να κερδίσετε.
0: Αναγιά σου, αναγιά σου. Λοιπόν, φύγαμε με σταν τώρα, γιατί έχουμε ανάγκη τις επιτυχίες να τις ακούμε.
1: Πώς.

0: Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Ρος λοιπόν και Noise εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και να σου πω και κάτι.
2: Να μπει ότι θες
1: εδώ, εδώ ο Μάριος έχει στείλει. Πω ριζότο γαρίδα.
2: Άντε πάλι με τα ριζότα.
1: Τι είναι αυτό,
2: τι θα γίνει μέσα και το ριζότο και το κρυθαρότο.
1: Παιδιά, τι έχετε πάθει σήμερα με τα φαγητά και τα ριζότα.
2: Πραγματικά ηρεμήστε λίγο πια.
1: Πόσα θα έρθουν μέχρι το τέλος. Μαρία Μαράκη λέει.
2: Ναι.
1: Το πούλησες, καλησπέρα. Τι είχες πουλήσει πριν?
2: Τι, δεν ξέρω, ούτε που θυμάμαι.
1: Ρε παιδιά.
2: Το τομάρι μου.
1: Θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση, λέει ο Σωτήρης. Μπορώ, Σωτήρη. Τι λες, καλέσεις στον κόσμο ότι δεν μπορεί.
2: Ό,τι θέλεις να κάνεις.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Κάνε τα μαγικά σου.
1: Φιλιά πολλά και στη Μαρία Ξή που είναι στην παρέα μας. Ξή είναι το αρχικό εδώ πέρα, όπως βλέπω στο Viber και διαβάζω τα μηνύματά σας. Και αν κάτι ξέρουμε
2: εδώ πέρα είναι από Ξή.
1: Από Ξή.
2: Από Ξή, περισσότερο από το δημόσιο.
1: Λοιπόν, ξέρουμε όμως κι άλλα.
2: Δηλαδή.
1: Κι άλλα πολλά. Μία έγινε, δύο έγινε, τρεις, τέσσερις. Τι λένε, μία φορά. Εντάξει, τυχαίο. Δεύτερη, τυχαίο. Τρίτη, τυχαίο
2: φαρμακερί,
1: πάλι όχι.
2: Φαρμακερί.
1: Πέντε φορές μετά. Να είστε σίγουροι ότι ό,τι συμβαίνει εδώ στο
2: ζωή
1: ρυθμό γίνεται χαμός. Και το κάτι παίζει Bird by Day είναι πλέον θεσμός. Και το Σάββατο 16 του Μαΐου ο ρυθμός 949 δίνει ραντεβού. Ραντεβού, Αλέξη!
2: Ραντεβού με όλους εσάς στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Με δύο ώρες ολοζώντανο Γιάννη Κατινάκη.
1: Περίμενε. Θέλω να το λες το μοντέλο Γιάννη Κατινάκη.
2: Το μοντέλο μας Γιάννη Κατινάκη. Τον οργασμό με πόδια και γιαγιάδες, κολλάζει και παππούδες.
1: Αυτό.
2: Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Πού και το χάσεις. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by Day.
1: Γιατί μία φορά μπορεί να ήταν τυχαία. Η πέμπτη, παιδιά, όχι. Τέλος!
2: Τέλος!

0: Εδώ λοιπόν και ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες σου. Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα και να ξέρετε ότι αυτή την εβδομάδα είναι σημαντική. Διότι πρέπει να ετοιμάσουμε τα δωράκια για τη μαμά μας. Είναι η μέρα της μητέρας την Κυριακή, έτσι.
1: Και πρέπει να το γιορτάσουμε.
0: Και ένα λουλούδι καλό είναι.
1: Μπράβο. Έτσι κι αλλιώς, τόσο έχουμε δώσει από εδώ και από εκεί. Α, δώσουμε ένα και στη μαμά.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξεχάσω ποτέ που με παίρνει ο πατέρας μου παλιά και μου λέει: σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας. Ναι. Του λέω: ναι, και σου έχω πάρει μια ζαρντινιέρα επειδή ξέρω ότι εσύ το ξέχασε.
0: Για να τη δώσει τη μαμά.
1: Για να μου φέρει το κεφάλι. Και άλλη μέρα για να τη δώσει τη μαμά, ναι.
0: Μπράβο. Είδατε, κυρία Μαρίνα, όμως. Είδατε.
1: Τι
0: άντρα διαλέξατε. Τι άντρα διαλέξατε.
1: Δεν είναι και πολλές εναλλακτικές. Το θέμα είναι όμως.
0: Δεν ήμουν μπροστά τότε για να ξέρω.
1: Ευτυχώς ούτε εγώ. Στις 9 και 10 Μαΐου το σουπλίν λοιπόν έρχεται με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν Infinite και σουπλίν Elixir. Τα οποία θα βρίσκεται φυσικά στο εμπορικό κέντρο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για δύο ολόκληρες ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους.
0: Την Κυριακή λοιπόν live 12 με 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουμε έτσι τη μέρα μουσική, χαμόγελα και πολύ ωραίες εκπλήξεις. Ελάτε να ανακαλύψουμε τα μοναδικά αρώματα υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών σουπλίν Infinity και σουπλί Elixir και που προσφέρουν, παιδί μου, μέχρι και 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Τι να λέμε τώρα, το ξέρετε αυτό.
1: Τα χρησιμοποιείτε.
0: Τα χρησιμοποιείτε και τα ξέρετε. Μυρίζουν μανούλα.
1: Μυρίζουν μωμό.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και μια γεύση. Τι κάνανε σήμερα, τι είπε το στόμα του.
1: Τι ξεστομίσαν πάλι τα παπάκια.
0: Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτι Μαγκύρ, καθημερινά 7 με 10.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
3: Σήμερα ψάχνει για να δώσει 450 ευρώ μετρητά το ραντάρ μας μία γυναίκα που να έχει γεννηθεί καλοκαίρι.
4: Θέλουμε να έχει δύο παιδιά.
5: Να είναι έγκυος το τρίτο.
6: Okay. Oh. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
6: Βαγγελία.
5: Ποιο μήνα έχεις γεννηθεί?
6: 29 Ιουνίου.
5: Έχεις δύο παιδάκια?
6: Ναι, ναι.
3: Και?
5: Και είσαι έγκυος το τρίτο?
6: Ναι, ναι.
5: Μπράβο, γέννησε!
3: 450 ευρώ μετρητά.
5: Βάγγελιτσα, βάγγελιο. Θα πάνε όλα τέλεια.
3: Με ένα πόνο.
5: Με ένα πόνο και,
2: σε
5: και με το καλό.
2: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 450 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης.

0: 7.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει την

0: χάσεις. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση Γέρμα η Ανεκπλήρωτη του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
4: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και πριν το ρολόι δείξει 7, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε τα Αλάνια. Σας Αλέξη Μαρκάζου, Ζάνα Ζυρδέλη, 6 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που είστε γενεθλιά σου.
5: Ελάτε να σας ταξιδέψουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Φυσικά, με τα δικά σας μηνύματα μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949 και το soundist.gr κάτω ρυθμό 949 να κοσμεί για ακόμη μια φορά την εκπομπή μας, δίνοντάς σας την ευκαιρία να μας απολαύσετε online από κάθε γωνιά της οικουμένης.
4: Πολλές καλησπέρες στο Γιάννη, το Μάριο, το Δημήτρη και τη Γεωργία που είναι στην παρέα μας. Επιστρέφοντας μετά θα μιλήσουμε για τα μηνύματάκια σας. Σας στείλουμε εκτενέστερες πληροφορίες που χρειάζεστε, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλου στην παρέα μας, δυναμώστε τώρα.

0: Ενημερώνομαι, Ζώσεφιν, να ξέρει. Ζώσεφιν και Νίνο, τι κάνει. Λοιπόν, παιδιά, θα σα πω κάτι πολύ σημαντικό. Κορίτσια, ναι, και αγόρια εκεί έξω, για πρώτη φορά είναι αντιλιακό τη Φρέζιντερμ. Ενυδατώνει στην φόρμουλά του φυσικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη. Όπω ένα αντιγυραντικό ορό. Διότι τώρα.
1: Ναι.
0: Κανονικά πρέπει να φοράμε τον τηλιακό μας όλους τους μήνες, έτσι. 12 μήνες το χρόνο. Τώρα όμως εστιάζουμε λίγο περισσότερο. Εντάξει, με την Ελλάδα έχουμε τον ήλιο πολύ ψηλά, τον έχουμε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Με υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Αυτό θα σας πω μόνο. Νέο. Νέο anti-aging liquid sunscreen plant exorms. Της Φρέζιντερμ φυσικά. Το ζητάς πάρα πολύ απλά στο φαρμακείο σου, σε καταστήματα με καλλυντικά. Έχει το 50, το σωστό. SPF 50, εντάξει. 50+.
1: Μια χαρούλα.
0: Δεν αφήνει λιπαρότητα, δεν βαραίνει το δέρμα, απλώνεται πάρα πάρα πολύ εύκολα. Τι να σου πω, λευκό σημάδι δεν θα δεις πουθενά. Δεν κολλάει και προσφέρει μάτ αποτέλεσμα. Εσύ φοράς αντιλιακό, Αλέξη.
1: Ανελιπώς κάθε μέρα.
0: Δεν το βλέπω.
1: Αφού είμαι καμένος.
0: Καμένος έτσι και λίγο.
1: Μέσα έξω. Medium rare.
0: Τι θα έχεις κάτι να μου πεις για μετά τις 7 που θα γυρίσουμε?
1: Έχω να πω ότι έχουμε πολλές ειδήσεις, αλλά δεν θα τις αναλύσουμε από τώρα. Μην σας χάσουμε από πελάτες. Δεν μου αρέσουν τα spoilers.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην λείψει κανείς.
1: Women Capitan.
0: Τι ήταν αυτό που πες?
1: Ναι, καπετάνια μου.
0: Α, εντάξει.
2: Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
4: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: 50 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάνω.
0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
7: Γάλα νουνού family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2 και

0: Καρβελάκι, συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και Super TV. Αποσμητικό σπρέι AXE 150 ml 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίβα.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: ΚΑΠΑ 9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ 9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
7: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 82 89 86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
9: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου!
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες!
9: Και... τουμπανό!
10: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό!
9: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
12: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Φερόντ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στη καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
6: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
5: Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: Γιώργο Σαμπάνης, λοιπόν, αν δεν έρθεις εσύ, σίγουρα ερχόμαστε εμείς καθημερινά 5 με 8. Εδώ, Αλάνια μου, καλησπέρα στη Δήμητρα που στέλνει μήνυμα.
1: Καλώς την.
0: Α, και στο Δημήτρη, τον αγαπημένο από τη Ζηρίχη.
1: Αχ, καλώς το να.
0: Γεια σου, Ανούλα.
1: Κρατιέμαι σήμερα.
0: Γεια σου, Χοντρέ.
1: Γεια σου, Μικροτσούτσου, ναι.
0: Καλά είσαι. Ντροπή.
1: Εντάξει, τώρα το είπα.
0: Είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Είπα, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα σε μια γκόμενα. Θέλω να μιλάς πιο όμορφα για τις κοπέλες. Μια τάκα το 70.
1: Δεν ξέρει να μιλάει.
0: Πω, τι τρυφα. Παναγία μου. Τελικά αυτή. Απαπα, δεν μπορώ
1: τίποτα
0: να το διαβάσω.
1: Τίποτα από κουσκούνι θα είπε, δεν τον έχω για παραπάνω.
0: Απαπα, ναι, όντως. Δημήτρη, τι είναι αυτά που λες στις κοπέλες. Ντροπή, ρε Δημήτρη.
1: Γι' αυτό εκτός από μικροτσούτσου είσαι και άπαρτος.
0: Ντροπή σου, Αλέξη.
1: Αυτό ο άλλος κοντεύει να μονάσει. Κάθε μέρα πιο κοντά στη θέαση. Θέωση.
0: Θέωση, λέγεται.
1: Θέαση, λέγεται. Λοιπόν, έχω η δυσάρα, αγόρασε ένα θεό σκληρό δίσκο και βρήκε μέσα αξία.
0: Από πού τον
1: αγόρασε? Αξία εκατοντάδων ευρώ. Δεν ξέρω, από ένα. Από
0: σαν
1: ένα
0: την
1: μαγαζί.
0: Άλλη που πήρε το πλυντήριο και έχει μέσα χρήματα.
1: Μπράβο.
0: Okay.
1: Η συλλογική αξία αυτών που βρήκε, παιδιά, yeah, να ξέρετε, είναι επαγγελματικά εργαλεία μουσικής παραγωγής όπως Contact και Reactor. Αγγίζει τα 500 εκατομμύρια. Μισό δις.
0: Ο Κουμεντάκος έχει τρελαθεί αυτή τη στιγμή.
1: Μισό δις. Τα δικά του κάποτε τόσο θα πουλούνται. Λυπάμαι τον κακομοίρη που σε 100 χρόνια από τώρα θα πετύχει κομμάτι του Κουμεντάκου. Τον λυπάμαι.
0: Ντροπή σου.
1: Εγώ, Κουμεντάκου, αν ακούς να ξέρεις ότι όλα αυτά είναι επειδή σε αγαπάω. Σ' αγαπώ πάρα πολύ.
0: Αυτό.
1: Είσαι ο ΑΕΔ στο πτυχίο μου, το γινγκ στο γιάνγκ μου. Η ατάκα στον Μικροτσούτσου, από τη Ζηρίχη. Άφταστο. Με τη σκέψη.

0: Αγαπημένη και απόλυτη αναβίση και ξέρεις το ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μαρία Μαράκη, αγαπημένη σου, λέει: δώσε πόνο, μαρκάζω. Δώσε
1: δίνω,
0: πόνο.
1: Δίνω, Μαρία Μαράκη μου, μόνο και μόνο για σένα. Και πόνο δεν θα δώσω μόνο εγώ.
0: Ποιος
1: αλλά
0: άλλος?
1: Και ο Γιάννης ο Κατινάκης.
0: Ο απόλυτος στάρ του ρυθμού.
1: Μπράβο, είμαι νεγάκι των φτωχών. Γιατί το κάτι παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός και το Σάββατο 16 Μαΐου ο ρυθμός δίνει ξανά ραντεβού με εσάς στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης για 2 ώρες ζωντανά με τον ίδιο τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by Day. Ού και το χάσεις.
0: Τρελαίνομαι και δεν ξέρω, έχω τεράστια πορεία να δω ποιος θα είναι αυτή τη φορά. Έτσι.
1: Εγώ να δεις.
0: Μην το χάσεις, θα χάσεις.
1: Εκεί θα είμαι, προτιμούρη. We'll be right back.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και καπνός. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Λάνια μου. Καλέ, τι γίνεται? Έλα. Έχετε μαζευτεί? Τι μηνύματα, χαμός?
1: Κόσμος και δουνιάς. Τι κόσμος, μπαμπά.
0: Ο Μάριος εδώ πέρα στέλνει πάλι φαγητά. Εντάξει, παιδιά, κάτι θα πάθουμε με τόσο φαγητό. Εγώ από το πρωί τρώω. Ναι. Χωρίς σταματημό. Επειδή γιατί έχω μαζί μου φαγητά, να μην πάω με τα περάκια γεμάτα στο σπίτι πίσω. Και ο Μάριος εδώ έχει στείλει πω ένα ριζότο βλέπω.
1: Άλλο πράγμα. Τι γίνεται με το ριζότο, ρε παιδιά? Στο τέλος θα πηγαίνουμε στην τουαλέτα και θα βγάζουμε πυρκάκια.
0: Σταμάτα, μωρ και εσύ.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι
0: μην πούμε για φαγητό κατευθείαν να συνδυάζει την τουαλέτα.
1: Κάθε μέρα ριζότο. Τι, πάντα συνδυάζεται. Η ίδια η φύση το κάνει αυτό, Άννα μου, η βιολογία. Ποιο είμαι εγώ να πάω κόντρα? Ποιο είμαι εγώ όμω. Γιατί με αρκετά ακούσαμε για ριζότα και άλλες τις βλακίες,
0: ναι, ναι.
1: Να πάω κόντρα στον απόλυτο μπουφέ. Με πλούσιες γεύσεις και απόλυτο φρεσκοκομμένο γύρο.
0: Πού
1: άλλου, παιδάκι μου, στο εστιατόριο 1055. Με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως και Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή, μα και Σάββατο. Και κάθε Σαββατοκυριακή μια επιπλέον εκπληξούλα. Στο 1055 λοιπόν, ρέστοραν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-24-21-055.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επαναρχόμαστε. Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα. Με φύγει κανείς, θα πάρω παρουσίες.
1: Παρακαλώ.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.
3: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
6: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όρκε.

0: Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
2: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
3: Καλώς τα Αλάνια, εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Τετάρτη σήμερα, ο μήνας έχει 6 του Μάη και λίγο πριν το ρολόι δείξει 8. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Εδώ είμαστε για να πούμε τα καλύτερα.
4: Στους καλύτερους με τα καλύτερα μηνύματα. Πού αλλού, στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας ακούτε και online. Θα μου πεις πώς, soundist.gr, κάτω του ρυθμού 949. Θα σου πω, μπες εκεί και θα καταλάβεις.
3: Λοιπόν, επίσης ξέρετε ότι το ραντάρ του ρυθμού χτυπάει κάθε μέρα στο πρωινό στο Βασίλη Φουρτούνη, Αθηνά Φαλίδου και την Μπέτ Μαγκύρα. Τρία στοιχεία διαφορετικά και αυτά μπορούν να σου οδηγήσουν πιο κοντά από 150 μέχρι και 750 ευρώ μετρητά. Σήμερα λοιπόν, κέρδισε. Κέρδισε η Ευαγγελία, κάλεσε πρώτη και κέρδισε 450 ευρώ. Γιατί όμως, τι ζητούσε το ραντάρ σήμερα? Έψαχνα μια γυναίκα που να έχει γεννηθεί το καλοκαίρι. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Αυτοί είναι οι τρεις μήνες. Αρέσουν, δεν σ' αρέσουν, αυτοί είναι. Να έχει δύο παιδιά και να είναι έγκυος στο τρίτο. Πιάσαν τόπο τα λεφτά, έλα!
4: Πιάσαν τόπο τα λεφτά, ας ελπίζουμε να μην σπάσαν τα νερά.
3: Όχι, μπορεί, και εγώ δεν νομίζω.
4: Δεν πειράζει, τις πληρώνουμε και εδώ έξτρα διαμονή στο νοσοκομείο.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες και όπως ξέρετε έχουμε αποκλειστικότητα. Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες.

0: λοιπόν και Γιάννης Πλούταρχος. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Λάνια μου. Εδώ λοιπόν, κάπως έτσι θα φτάσουμε στο τέλος σημερινής εκπομπής.
1: Πρωτού όμως φτάσουμε στο τέλος, να σας προτείνω την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη.
0: Πού είναι, πού
1: 5η, 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων. Το απόλυτο φεστιβάλ. Όπα Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, mm-hmm. όπου εκεί πέρα θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά στη σκηνή την μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, τους Ότρα Ρότα, τους Σουρλουλού, τους Διονυσιακούς, Βουκολική Διατραχή, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο από χορό, παλμό και ένταση, το οποίο φυσικά και παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείστε το εισιτηριάκι σας από 8 ευρώ πουλά στο more.com και γίνετε μέρος αυτού του αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης.
0: Ψήθηκα λοιπόν. Εμείς ήρθε η ώρα να δώσουμε σκητάλη στο Θοδωρή Μαραντίνη. Μια νύχτα εκτός ρυθμού όπως κάθε Τετάρτη 8 με 10 και σήμερα έχετε την τιμητική σας, μιας και εσείς θα πρέπει να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6937949949 και να πείτε στο Θοδωρή ποιο τραγούδι αφιερώνεται αυτή την περίοδο στον εαυτό σας.
1: Ακριβώς. Ο οποίος φεύγει 10 η ώρα και στην αλλαγή σκητάλης έρχεται κορίτσαρος σωστός Γενίτσαρος, Έλληνα Ντάντζελο, 10 με 11 στο ρυθμό 949. Εμείς μέχρι το αυριανό επεισόδιο σας φιλούμε, αναχωρούμε και ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για τότε.
0: Arrivederci.
2: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί καμιά φορά η πιο σωστή αφιέρωση είναι αυτή που κάνεις σε σένα.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Θέση στο Final Four της Αθήνας έκλεισε ο Ολυμπιακός μετά την τρίτη διαδοχική νίκη του κόντρα στη Μονακό, αυτή τη φορά εκτός έδρας με 105-82. Οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν πλέον τον νικητή της σειράς Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρης, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλός του στον ημιτελικό. Με στόχο να σκουπίσει και εκείνος με τη σειρά του τη Βαλένθια και να εξασφαλίσει το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο στο φετινό Final Four στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε σε 9.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης.

0: στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπινγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν
2: εποχή. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αϊγιώργη στην Παστίδα.
3: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
2: Είσοδος 5 ευρώ.
3: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
2: Μέγας χορηγός Boutique Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68172.
0: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
7: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
8: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
7: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
8: Pharma Toast Classic Toast, Chris Chris, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
7: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
8: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
7: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
8: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

ο ψευτοεγωισμός της, τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

διαθέσιμο σε 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Είσαι κολλημένος σε δύο τροχούς. Άκου προσεκτικά. Σου θυμίζει κάτι αυτός ο ήχος? Μήπως το παλιό σου δίκυκλο έχει κάνει τον κύκλο του? Μην ανησυχείς, η Βακάρ είναι εδώ για να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση.
10: Απόσυρση τώρα στη Βακάρ. Απαλλάξου από το παλιό σου δίκυκλο σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται. Με πινακίδες ή χωρίς, ακόμη και σε ακινησία. Έλα και κέρδισε άμεσα έως και 500 ευρώ.
9: Μόνο στη Βακάρ. Απόσυρε το παλιό σου σκούτερ ή μοτό και κάνε χώρο για κάτι νέο και συναρπαστικό.
10: Επισκέψου σήμερα τη Βακάρ και μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα απόσυρσης.
11: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
13: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
14: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
15: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
14: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
16: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
17: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
16: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
18: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
19: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
20: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

Πέρασα μόνος, δεν είχα πηξίδα. Φοβήθηκα λίγο, μα ήταν παγίδα. Τα μάτια μου είδαν, σκληρούς να γελάνε.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Κι ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αηγιώργη στην Παστίδα.
4: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
3: Είσοδος 5 ευρώ.
4: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
3: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club.
8: Nor Club.
7: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
10: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
8: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
10: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
8: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
10: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
8: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
14: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
13: Και... τουμπανό!
14: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
13: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
15: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
13: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

προάλλες να φτιάξω νύχια και ακούγανε κάτι άλλο, όχι ρυθμό. Και τους λέω, καλά μωρί, τι κάνετε, τι είστε, τελείως βασικές. Μόνο ρυθμό. Μόνο.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: 1945. Μόνο επιτυχίες.
1: Δύσκολα μονοπάτια τα περπατήσαμε μαζί. Στα δύσκολα σου εγώ, στα δύσκολα μου.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.